0: Thank you.
1: Antennes FM 93.6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις?
2: Εγώ καλά είμαι, αλλά εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και το λέει η επιστήμη.
1: Είναι η μέρα που η επιστήμη μας λέει ότι μπορούμε να βάλουμε μπρος νέες ιδέες, σχέδια, προγραμματισμούς. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ το. Αν εννοείς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μαζί σου είμαι.
1: Στην κοσμάρα μας.
2: Στην κοσμάρα μας κανονικά.
1: Όχι, εδώ εκπομπή, δύο ώρες, θα περάσουμε υπέροχα, δύο στην τιμή του ενός. Κοντά σας φυσικά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Και μαζί μας φυσικά ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές οι δύο μου κόρες, και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν
0: τώρα
1: ξέρουμε τις
0: μεγαλώσανε, μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριπτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριπτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων?
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη.
1: Τα κοτώ.
0: Για 7 συν 1 top αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dance Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν.
1: Όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια, φασόλια, ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Θέλεις τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά δεν τελειώσαμε. Κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η σαλάτα?
0: Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι.
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει? Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα. Παρακαλώ.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι και τους δυο τους γουστάρεις.
1: Ναι, ναι, μου αρέσουν και μάλιστα μου κάνει περίεργο, ο συνδυασμός.
0: Μα γι' αυτό μας τα φέρνεις αυτά. Για πες.
1: Μιλάμε για την Kate Hudson και τον Javier Bardem.
0: Καλό ζευγάρι.
1: Βεβαίως, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στη ρομαντική κομεντή Hello in Paris.
0: Ρομαντική.
1: Ρομαντική.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Είναι εμπνευσμένη από ένα μυθιστόρημα, το That Part Was True της Deborah McKinley του 14.
0: Να σου πω, Μαναφούκη.
1: Για πες.
0: Βγήκε Μαναφούκη ότι και οι δυο τους κάτι τρέχει.
1: Καλέ.
0: Ναι, γιατί στη Νέα Υόρκη που γίνονται τα γυρίσματα,
1: ναι,
0: έτσι, υπάρχουν κάποιες σκηνές όπου αγκαλιάζονται,
1: φιλιούνται,
0: ναι, ναι, και τα λοιπά, και όλοι λένε ότι ρε παιδιά το παρακάνατε.
1: Δεν έχουν καταλάβει, είναι από μια γωνιά η Πενέλοπε,
0: ναι,
1: θα σηκώσει μανίκι και θα γίνει της τρελής.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κανονικά.

0: έχουμε πει όπου βρίσκουμε έτσι ωραία πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι στα νησιά.
1: Να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, γιατί αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι πράγματα που έχουν έτσι και ένα υπόβαθρο. Και ρε παιδί μου, χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ιδέα σου.
0: Μην ξεχνάς ότι αν κάποιος βρεθεί σε εκείνο το νησί.
1: Να ξέρει ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν στη Σάμο, παιδιά, και στο Σάμος Young Artists.
1: Για να
0: πολύ
1: δούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από 7 έως 14 Αυγούστου, έτσι. Όπως είπαμε, στη Σάμο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου.
1: Α, ωραία.
0: Ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε μουσική δωματίου, jazz, σανσόν, μουσικές κόσμου, παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Και πού, έτσι, στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.
1: Ωραία.
0: Πού σε πάω
1: κάτω
0: τώρα.
1: Κάτω από άστρα.
0: Έτσι, τα Πεύκα. Θέα στη θάλασσα και τα νησιά στο Αιγαίο.
1: Πότε είπες ότι είναι?
0: Είναι
1: 7 με 14.
0: 4 Αυγούστου, ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Και βεβαίως η Σάμος είναι και ένα τουριστικό νησί.
1: Βέβαια, δεν θα θες. Κάτι να φας, κάτι να
0: μάλιστα, πας. Έτσι, τελευταία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως όλα τα νησιά.
1: Οπότε τι χρειάζεται?
0: Χρειάζεται να έχεις καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που να εξυπηρετούν τον καλό τουρισμό.
1: Πού δηλαδή
0: μαθαίνει κανείς, λοιπόν, τουριστικά επαγγέλματα όπως πρέπει, αγάπη μου?
1: Στις ανώτερες χωρές Α. Και
0: μπράβο.
1: Ειδικά στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μόνο ολοκληρωμένο με AI εργαλεία, αλλά σου δίνει και συμβόλαιο εργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σωστό. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, για εγγραφές κουλουπού κουλουπού 210-9640-117 τηλεφωνείτε για τη Γλυφάδα.
1: 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμα πιο απλά, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα www.iekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Ώρα να μάθουμε και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σοβαρό, γιατί εντάξει, ταλουζόμαστε παιδιά, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο κλίμα, και μιλάμε για αυτές και όχι μόνο, γιατί στο στούντιο είναι η Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας και από μένα. Η είδηση μας έρχεται από ένα άρθρο της Καθημερινής και έχει ενδιαφέρον. Οι φάλινες φυσιτήρες επικοινωνούν φωνητικά, χρησιμοποιώντας ακολουθίες στακάτων λαρυγγισμών που ονομάζονται κόντας. Ωστόσο, το ρυθμικό μοτίβο αυτών των κλικ, γνωστό ως διάλεκτος, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων. Η διάλεκτος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση κοινωνικών δομών στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα αυτά συνεργάζονται, εξηγεί ο Dr. Luke Ρέντελ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλησαν ηχογραφήσεις ομάδων μεσογειακών φυσιτήρων. Όπως διαπίστωσαν, οι φάλαινες στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου χρησιμοποιούσαν μία διάλεκτο, ενώ εκείνες της Ανατολικής μία ταχύτερη εκδοχή αυτής της διαλέκτου. Μέχρι σήμερα, απλώς γνωρίζαμε πως υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαλέκτοι, αλλά δεν είχαμε κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους. Και σήμερα βλέπουμε πως μία ομάδα φάλαινων φυσιτήρων που έχει αποσχιστεί από τον κύριο πληθυσμό, έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της, σημείωσε ο Ρέντελ.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν φυσιτήρες και στο Ιόνιο,
2: Ναι, το
1: σωστό.
2: Διαβάσαμε.
1: Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, νι, και παρήγγυλα. Να, νι, να, νιστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα. Πάντα Τετάρτη, έτσι.
1: Και ακμαίοι, έτσι. Έτσι.
0: Δεύτερη ώρα με το 2 σεντιμήτρο ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Μια χαρά, φύγαμε.

0: Για πες.
1: Θα σε ξαφνιάσω τώρα.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1979, δηλαδή 8 Ιουλίου του 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις στη χώρα της.
0: Έλα.
1: Ποια είναι η πρώτη, θα τρελαθείς.
0: Ποια είναι η πρώτη?
1: Η Ιουγκοσλαβία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήξερες εσύ ότι το πριν το 79 μπορούσες να επενδύσεις στην τότε χώρα που λεγόταν η Ιουγκοσλαβία?
0: Όχι.
1: Αυτά είναι. Η Κίνα δεν ήταν η πρώτη.
0: Μάλιστα. Τι λες?
1: Αλήθεια. Να μαθαίνουμε και τέτοια.
0: Ναι, αλλά κοίταξε πού είναι ο ένας και πού δεν είναι ο άλλος, έτσι.
1: Ο ένας δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Να πούμε βέβαια.
1: Ότι κάτι υπάρχει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως. Διότι εντάξει, όλα μπορεί κανείς να τα ξέρει για επενδύσεις, δεν ξέρω τι. Αλλά ξέρεις όμως για ανώτερες σπουδές η ΕΚ.
1: Ξέρω, έτσι. Και θα σου αποδείξω ότι θα σου αναφέρω τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Όπου δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Mm-hmm. Έχει και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Και πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, να μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. 210-52-79-500.
1: 210-96-40-117.
0: Ή www.iekalfa.gr.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Είμαστε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα τα ρεβίθια, και μάλιστα σε κατάσταση χούμους.
0: Τι είπες τώρα.
1: Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, για απόψε, παιδιά, έτσι με ένα τυπάκι πάλι θα πούμε. Τι θα φάμε, λέει, απόψε ρεβίθια με κολοκύθι. Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ρεβίθια κονσέρβα, μπορείς να τα βρεις, και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Ψητά κολοκυθάκια, τα οποία για ένα τέταρτο μπαμ μπαμ μπαμ.
0: Τίποτα δεν τελείωσες.
1: Χούμους.
0: Κάνω το χούμους από τα ρεβιθάκια. Έτσι. Βάζω μέσα και ταχίνι.
1: Ναι.
0: Ωραία, και πάπρικα.
1: Καπνιστή.
0: Έχεις φτιάξει τη μέρα μου όμως, έτσι.
1: Και μία μπυρίτσα το
0: βράδυ.
1: Μην
0: το συζητάς καθόλου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μην το συζητάς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Το περιβάλλον και τα μάτια.
2: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
1: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
2: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
1: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική. Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
3: Πάμε Φύση.
4: Λευτεριά στο περιβάλλον.
5: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
6: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
7: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι των άλλων.
8: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
9: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
10: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
11: Πάμε Φύση.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
12: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, φίλε.
1: Δηλαδή, ήτανε και από τον νου η τύχη του όμως. Κακή.
0: Να σου πω, εντάξει, πρόσεχε και λίγο, ρε αγόρι μου.
1: Πού πας, ρε καναμήτρο.
0: Συμβαίνουν και τέτοια. Πιάσανε οδηγό, φιλενάδα,
1: ναι,
0: στον αυτοκινητόδρομο Interstate,
1: ναι,
0: στην Κομιτεία Πάσκο,
1: ναι,
0: όπου ένα Honda Civic.
1: Πού το θυμηθήκαν το Honda Civic.
0: Έτσι. Προσπέρασε, δεν είναι ότι τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ότι προσπέρασε και περιπολικό.
0: Προσπέρασε περιπολικό με 144 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, πού πας, ξαναρωτάω.
0: Έτσι, πού πας, καραμίτο. Το σταματήσανε.
1: Δεν τον σταματάγανε.
0: Του κάνανε έλεγχο και τη βρήκανε.
1: Τι βρήκανε.
0: 34 τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Κουτιά μπύρα.
1: Εντάξει.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όλα τα λεφτά ο τύπος.
0: Εντάξει, συνελήφθη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δικογραφία και τα λοιπά και τα
1: λοιπά.
0: Τώρα βέβαια συνελήφθη για την πύρια αλκοόλ, έτσι. Ίσως κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη χώρα να το πιάνανε για υπέρβαση
1: ταχύτητα. Κανονικά για υπέρβαση ταχύτητα. Έχω κανένα δύο χώρες στο μυαλό μου εγώ.
0: Να βρεις τον άλλον μέσα τίγκα στο αλκοόλ και να του πεις μισό λεπτό έτρεχες.
1: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο θα σου λέγε. Έτρεχα, έχετε δίκιο.
0: Τι λες.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμενο επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 210-41-20-7-14
0: 210-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε τη ζωή του
1: 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω έτσι, το σφύριγμα πάλι.
1: Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 67, ενώ διέμενε από εκεί το έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το The Dock of the Bay.
1: Έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς κυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, Καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι ντοκ over
1: bay, σε κάποιο ντοκ κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα και είναι το 8ο πρωινό του Ιουλίου. Και εμείς εδώ όπως πάντα από την ηλιόλουστη, την καυτή και σήμερα καλή θέα μας, μαζί με ψηλά τις κεραίες Summer Edition, θα φτάσουμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 650, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά.

Πρώτες καλημέρες στον κύριο Ρούλη. Γεια σας, κύριε Ρούλη, που μου στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα με αγάπη και υγεία, μας εύχεται ο κύριος Ρούλης. Γεια σας, κύριε Ρούλη, από τις 6 το πρωί.

Άντε, παιδιά, let's go να δούμε τι έχει να γίνει και σήμερα. Σήμερα την έχω τη μέρα για Τρίτη, δεν ξέρω γιατί. Είμαι και λίγο ξενυχτισμένη από χθες που σας έλεγα ότι πήγα στα προγλέντια. Θα σας τα πω και αυτά γιατί τα άμαθα όλα τα έθιμα. Mother δεν έχει έρθει ακόμα. Τι θα γίνει, το έχουμε καθιερώσει τώρα να αργούμε. Δεν ξέρω. Καλημέρες και στον φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα. Όλη μέρα μας εύχεται. Γεια σου, Παναγιώτη.

Ανθοπολί Οχλώη θα ξεκινήσουμε σήμερα τη μέρα μας και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι ένα διάστημα που έχουμε πολλά άγχη στο κεφάλι μας όταν ετοιμάζουμε γάμους και βαφτίσεις. Και το σωστό είναι να δίνουμε αρμοδιότητες στους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτούς που θα μας δώσουν τελικά το αποτέλεσμα που έχουμε ονειρευτεί. Αλλά είμαστε και στο καλοκαιράκι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε το καλοκαίρι? Να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Να τις απολαμβάνουμε και τις αυλές και τα μπαλκόνια, να καλούμε φίλους, να καλούμε όλη την παρέα. Όμως, πρώτα πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να πάρουμε φυτά, να πάρουμε τα κεριά μας από Noble Senses, να κάνουμε έτσι και λίγο ατμόσφαιρα, να δώσουμε και λίγο φως. Και έχουν έρθει και οι καλοκαιρινές μυρωδιές, ολοκένουργιες, μυρίζουν σαν κοκτέιλ, μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν αμμουδιά, μυρίζουν κύμα, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, έτσι να σας θυμίσει καλοκαίρι. Μας βρίσκεται στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

πολύ ζεστή φαίνεται σήμερα η μέρα. Ήδη ξεκινάμε με 20 βαθμούς του Κελσίου και τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον είναι η υψηλότερη θερμοκρασία με την οποία ξεκινάμε. Καλά παζάρια να έχουμε σήμερα, Τετάρτη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Πώς πάει η κίνηση κάτω?

Friendship of Magic και σήμερα μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον πιο ωραίο τρόπο, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, το Fellowship of Magic δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή, σας κάνω σκηνικό τώρα, μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Για κοκτέιλ και όχι μόνο όμως, έτσι. Χαμηλά φώτα το βράδυ, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει, γιατί έχεις βγει και με δύο ανθρώπους. Θέλεις να τους δεις, να τους ακούσεις, να πείτε τι κάνετε. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά όπως σας υποσχέθηκα, όχι μόνο. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί χρειάζεται και αυτό, στο πρώτο θεματικό καφέ σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Και έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ στείνονται με βάση σειρές και ταινίες συνήθως. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ για εσάς που είστε λάτρεις των ταινιών αυτών. Θα δείτε σπάνια αντικείμενα μέσα, συλλεκτικά. Θα βρείτε και πολύ ωραία επιτραπέζια παιχνίδια να παίξετε στο Fellowship of Magic για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με τις παρέες. Σπάνια επιτραπέζια που τα βρίσκετε, τι να σας πω, μόνο στο εξωτερικό μπορεί να τα βρείτε. Καταπληκτικά πράγματα. Πάμε λοιπόν Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια. Καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Fellowship of Magic.

0: κυρίες και κύριοι, μαζί μας, κάνοντας τον κόπο να κατέβει τρεις ολόκληρους ορόφους, κάνοντας αυτή την υπερπροσπάθεια πρωί-πρωί, η πιο βραχνή και μπάσα φωνή του ραδιοφώνου. Κυρίες και κύριοι, Όλγα Δέλιου!
1: Πολύ καλημέρα!
0: Α, καλά σε ακούω σήμερα!
1: Έκανα μια προπόνηση πριν.
0: Α.
1: Μίλησα λίγο, κάνα πεντάλεπτο με τον μπαμπά σου.
0: Έτσι πρέπει να κάνεις.
1: Άνοιξε η φωνή, τι να κάνουμε.
0: Και έτσι
1: και ξύπνησα και λίγο νωρίτερα.
0: Έτσι θα δεις ότι ξεκινάει και πιο ωραία ημέρα.
1: Όχ, Θεέ μου, δηλαδή, ξεκινάει πιο ωραία.
0: Δηλαδή, ξεκινάς με διάθεση.
1: Ναι, ναι, αυτό που το πας.
0: Γιατί εσύ είσαι και τύπος, είσαι από αυτούς τους τύπους που με το πρωί δεν μπορείς να πεις κουβέντα σε κανέναν.
1: Σε κανέναν.
0: Εγώ από την άλλη είμαι ακριβώς αντίθετος τύπος. Άνετα. Σαν να μην έχω κοιμηθεί ποτέ.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να περάσει καμιά ώρα για να μιλήσω σε άνθρωπο.
0: Πείτε μας και εσείς, παιδιά, τι τύπος είστε.
1: Πώς ξυπνάτε το πρωί, θέλετε να μιλάτε, θέλετε να μην σας μιλάει κανένας.
0: Ή είστε μια χαρά και όλα καλά και ό,τι ξεκινάει
1: σας κάτσει
0: η μέρα με ένα καφεδάκι.
2: Αντένες 936.
0: Τι έγινε, μάδερ, τι λένε τα νέα?
1: Κέρδισε ρε η
0: Αργεντίνη. Κάτσε, δεν έχουμε πάει ακόμα. Μην με βάλει, κάτσε να πούμε ένα καλημέρα στον κόσμο πρώτα. Κατευθείαν θα με πας στην Αργεντίνη. Πώς τη λένε, στην Αργεντινή. Έχουμε ώρα,
1: είχα
0: μου
1: πει. Είχα μία αγωνία, όχι τίποτα άλλο, γιατί έδωσα προγνωστικά.
0: Ναι, δεν τα πέσει όλα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά στην ώρα του Μουντιάλ. Δεν τη χάνετε.
1: Α, όχι,
0: έρχεται
1: βέβαια.
0: Σε λίγο. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε και μια αγωνία κοινού.
1: Το να σχολιάζουμε εγώ και η Έλληνα το Μουντιάλ.
0: Είναι από μόνο το γεγονός. Είναι μεγαλύτερο και από το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Το να σχολιάζουμε εγώ και εσύ η Μουντιάλ. Καλημέρα να πω στη Μένη. Ποιος άλλος θέλει να κλείσει, λέει, το κινητό του, να πάει σε ένα ήσυχο μέρος κοντά στη θάλασσα και να μην ακούει τίποτα άλλο εκτός από τον ήχο της θάλασσας. Πες μου έναν που δεν θα το ήθελε.
1: Δεν νομίζω. Όχι.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κι εγώ.
1: Ο μπαμπάς σου, γιατί δεν μπορεί να κλείσει ποτέ το κινητό του.
0: Ναι, αλλά άμα του έλεγε θάλασσα ή κινητό.
1: Θα διάλεγε θάλασσα.
0: Κι εγώ έτσι νομίζω. Καλημέρα και από μένα και από τον πατέρα μου, μας λέει εδώ ο χθεσινός εορτάζοντας ο Οδυσσέας. Στελάκι, δεν ξηγήθηκες για Οδυσσέα. Υπήρου 43. Θα πάω και στα σημερινά.
1: Οχ.

0: Την καλημέρα μας και στο φίλο το Στέφανο, ο οποίος έχει πιάσει ακριβώς. Θα σου διαβάσω τώρα. Ο Στέφανος συνήθως μας στέλνει αστεία. Mm-hmm. Ανέκδοτα και τέτοια. Είναι μια-δύο γυναίκες εδώ πέρα που συζητάνε. Είναι σαν να βλέπω εσένα. Χθες το βράδυ, λέει μία, έφαγα μισή τούρτα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ωραία. Mm. Τι ρωτάει η άλλη, πόνεσε το στομάχι σου και δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Όχι, σκεφτόταν την άλλη μισή.
0: Σκεφτόμουν, λέει, τι να κάνει η άλλη μισή μέσα στην παγωνιά του ψυγείου.
1: Α, μπράβο.
0: Είναι ακριβώς εσύ. Καλημέρα στο φίλο το Στράτο. Ρε παιδί μου, εδώ τώρα πρόσεξε να δεις ο Στράτος. Επειδή δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τους αγαπάει όλους. Και να του πούμε για άλλη μια φορά περαστικά.
1: Περαστικά.
0: Λοιπόν, επειδή τους αγαπάει όλους, όταν συνήθως μας στέλνουν υπόλοιποι μήνυμα, οι υπόλοιποι ακροατές μας, λένε καλημέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή, καλημέρα στα καλύτερα παιδιά, καλημέρα στο καλύτερο αέρα, καλύτερο το άλλο.
1: Στη Βασίλισσα, στο Ιδόνι.
0: Στο Ιδόνι κτλ. Ο Στράτος, επειδή τους αγαπάει όλους, λέει καλημέρα σε ένα από τα τρία καλύτερα ραδιόφωνα της πόλης.
1: Όχι ρε φίλε, τι καλημέρα ήταν αυτή. Μα χεριά στην καρδιά τώρα να καθόμαστε να ψάχνουμε τα άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Και δεν άντε και τώρα να τα βρεις.
0: Δεν είναι και λίγα. Αλλά αφήνει και σκέψεις, δηλαδή λες ποιους άλλους δύο να βάζεις
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, προβληματισμός πρωί-πρωί που δεν χρειαζόταν.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, σιγά που θα σε απαντώσουν κιόλας.
0: Πού το προλαβαίνουν και κλείνουν οι άτιμοι. Με το που λέω πάμε σε γραμμούλες, κατευθείαν αντανακλαστικό.

0: Έκανε διευκρίνηση ο Στράτος, για να μην έχουμε πάλι παρεξηγήσεις. Στα ενημερωτικά ραδιόφωνα, λέει, για να φέρεται. Καλημέρα σε όλα τα ραδιόφωνα της πόλης.
1: Μα ενημερωτικά νομίζω είμαστε τρία, άρα μας έβαλε όλους μέσα.
0: Αυτό λέει, γι' αυτό σου λέω.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραία.
0: Εις αποστάκιας.
1: Καλημέρα λοιπόν στους συναδέλφους.
0: Και πάμε εμείς και House of Beauty φυσικά. Και πείτε μου λίγο, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κι εσείς κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, δηλαδή δεν θα πονέσετε καθόλου, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες που παλιά δεν τις έπιαναν τα laser, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και η επαναληπτική συνεδρία που χρειαζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποίησεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, γιατί το ξέρετε ότι σας χρειάζεται και αυτό. Να. Ήδη αναστέναξε η πρώτη. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ.
1: Όσο το θέλω δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ λοιπόν για τις νηφούλες μας. Το νηφικό το μακιγιάζ. Και να τακτοποιήσετε τα ραντεβού σας όσες έχετε ημερομηνίες, ειδικά για του χρόνου. Καλό είναι να κλείσετε από τώρα. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Και πιστεύω ότι αν είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που με ρωτούσαν για αυτό το ολοκένουργιο μηχάνημα που έχει έρθει στο House of Beauty, ήμουν ήδη πλούσια. Και χθες εκεί που ήμουν πάλι με ρωτούσανε. Να το ξέρετε, παιδιά, εγώ αυτό που σας λέω, εγώ σας το λέω, το έχω δει. Ωραία. Αλλά κι εσείς μπείτε, ψάξτε. Το ίντερνετ είναι ανοιχτό. Πατήστε V-Power και EMS, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, όχι λόγια, και κλείστε αμέσως στο ραντεβού σας. Και τι δεν κάνει? Είναι για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όλες τις περιοχές και για μικρές περιοχές. Γι' αυτό το τονίζω και τα γόνατα και τα μπράτσα, γιατί άλλα μηχανήματα δεν τα πιάνουν. Κάνει ανόρθωση, κάνει σύσφιξη, κάνει σμήλευση. Και τι δεν κάνει? Είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. V-Power και EMS. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: ωραία που λες χθες το προγλέντι.
1: Πώς περάσατε, Βρέλινο?
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και έμαθα και τα έθιμα. Όχι που θα μου ξεφεύγανε. Γιατί χθες ζητούσα τους φίλους βλάχους να μου πούνε τι έθιμα έχουν. Γιατί θυμόμουν ότι είχαν κάτι με μια σημαία και δεν μπορούσα, δεν το είδα, δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Το είδες?
0: Ούτε χθες το είδα.
1: Γιατί δεν το έκαναν?
0: Το είχαν κάνει νωρίτερα στο σπίτι. Δεν μπόρεσα λοιπόν να το δω, αλλά το σουβλάκι εκεί. Λέω, θα ρωτήσω τώρα, είναι η ευκαιρία μου να μάθω.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό λέγεται φλάμπουρο. Το έχεις ξανακούσει?
1: Ναι.
0: Α, το ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Είναι η παραδοσιακή, λέει, γαμήλια σημαία των βλάχων. Και έχει ευαθιές ιστορικές ρίζες που συνδέονται με τα ρωμαϊκά στρατιωτικά λάβαρα. Άκουσον. Έχουν και σημαία λοιπόν για το γάμο. Είναι γαμήλια σημαία.
1: Τώρα θα έλεγα κάτι άλλο.
0: Τι θα έλεγες?
1: Όχι, δεν λέγεται.
0: Συγκεντρώσου.
1: Συγκεντρωμένη είμαι, γι' αυτό θα το έλεγα. Ακόμα ξύπνησε ο εγκέφαλος, εντάξει, λειτουργεί.
0: Λοιπόν, συνήθως βάζουν ένα κόκκινο ή ένα λευκό ύφασμα, το ράβουν πάνω σε ένα ξύλινο κοντάρι.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι βάζουν, λέει, και τρία κόκκινα μήλα.
1: Μπράβο, έτσι το έχω δει εγώ.
0: Την αγάπη, τη γονιμότητα και την ευγονία.
1: Ναι.
0: Αυτό, και μετά το χορεύουν.
1: Ναι.
0: Το χορεύουν.
1: Έτσι το έχω δει εγώ, με τα μήλα.
0: Α, το έχεις δει με τα μήλα?
1: Ναι.
0: Σε ποιον το έχεις δει?
1: Έχω την εντύπωση, πάρα πολύ παλιά βέβαια, είμαι πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Σε ένα γάμο στο Χιλιόδεντρο.
0: Α.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το έχουν και εκεί ως έθιμο. Δεν μπορώ να θυμηθώ και αν ο γαμπρός ήταν βλάχος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να κάνω. Αν ήταν, δεν το γνωρίζω, αλλά το έκαναν.
0: Παρεμπιπτόντως, ο κεραυνός Χιλιοδέντρου ανανέωσε με το τεχνικό δίδυμο Ζαρογιάννη Ντίμτσιο. Μας πήρανε τη θέση στο Αλφα τοπικό από την ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ και τώρα ανανεώνουνε. Σου λέει, αλλάζει αυτό? Αλλάζει Ζαρογιάννης? Δεν αλλάζει. Αλλάζει Ντίμ? Δεν αλλάζει. Κατάλαβες? Πάνε.
1: Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει.
2: Αντένες 936.

0: Εγώ πρόλαβα μετά αυτά τις κουλούρες που ανταλλάζουν.
1: Για πες.
0: Τίποτα, ανταλλάζουν κουλούρες. Τα τρισόγια.
1: Έτσι απλά.
0: Πάω στην κουλούρα σου, είπα και άλλο στην κουλούρα. Τώρα το βλέπα και από μακριά. Δεν μπορούσα να δω καλά. Είχα και κόσμο εκεί πέρα, δεν έβλεπα. Και πάντως κάτι γίνεται και με κάτι κουλούρες.
1: Και στο Κοσταράζι κάτι κάνουμε με κάτι κουλούρες.
0: Τι κάνουμε στο Κοσταράζι?
1: Δεν ξέρω, δεν το κάναμε.
0: Α, δεν το έκανες εσύ?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί δεν το έκανες?
1: Γιατί.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν σ' αρέσει το έθιμα μας?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τι? Τι?
1: Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο δεν το κάναμε. Και
0: τι τώρα... διάθυμα έχετε?
1: Α, καλά που ξέρω.
0: Α, ούτε τη ηλικία τα έκανες. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι δηλώσεις. Η Όλγα Δέιου δεν θέλει ούτε το Κοσταράζι ούτε τη Λιθιά.
1: Όχι ρε παιδάκι, είναι καλά, τους θέλω.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά δεν είχα καλή εγκυμοσύνη, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ήμουν έγκυος.
0: Α, εγώ φταίω δηλαδή.
1: Εσύ φταίς πάλι.
0: Δείξτε σε μένα τώρα.
1: Έτσι.
0: Εγώ φταίω πάλι.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε.
0: Τώρα θα τα κάνεις, θα γυρίσεις το χρόνο πίσω?
1: Φυσικά και θα τα κάνω όλα.
0: Φυσικά και θα τα
1: κάνεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά
0: καλά
1: δεν...
0: που ήμουν εγώ.
1: Δεν μας επέτρεπες εσύ.
0: Α, εγώ φταίω.
1: Οπότε δεν κάναμε τίποτα.
0: Εγώ φταίω πάλι.
1: Απλά και που πήγα στην εκκλησία δηλαδή.
0: Θαύμα ήταν.
1: Αλλά μετά την εκκλησία, μόλις τελείωσε το μυστήριο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι και κατά τη διάρκεια του μυστηρίου.
0: Ήσουν καλύτερα.
1: Ήμουνα. Μια χαρά ήμουν εκείνη τη μέρα.
0: Ήξερα. Καταλαβαίνω ότι κάτι. Ήμουν έξυπνη από την κοιλιά.
1: Από την κοιλιά, μπράβο. Ναι, ήταν η μοναδική μέρα στους 9 μήνες που ήμουνα οκ.
0: Χόρεψα. Αλλά καταλάβαινα.
1: Και τι δεν έκανα.
0: Α, όλα τα κούρα. Μήπως γι' αυτό βγήκα χορευταρού.
1: Μόνο χόρεψα. Δεν σταμάτησα. Αφού όλοι με έλεγαν κάθεσε κάτω, ρε παιδάκι μου. Θα πάθεις τίποτα. Τίποτα εγώ εκεί.
0: Ακλόνητη.

0: ούτε γιορτές δεν είπαμε ακόμα, ούτε τίποτα. Και φτάσαμε στο διαφημιστικό μας, mother. Θα τα πούμε όλα μετά τις 9.30.
1: Είδες, αν είμαι εγώ εδώ.
0: Μα δεν ήσουν στη μισή ώρα.
1: Πώς δεν ήμουν, ρε παιδάκι.
0: Καθυστέρησες πάρα πολύ.
1: Τι καθυστέρησα, 5 λεπτά. Αυτό δεν είναι καθυστέρηση.
0: Αυτό είναι.
1: Για εμάς τους δέλιους δεν είναι καθυστέρηση αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Τώρα μετάποσες.
1: Έμα. Εμείς έχουμε δικό μας ρολόι και δικιά μας σχέση με τον χρόνο.
0: Μετάποσες, αλήθεια. Γκδάφουμε ένα ψυχαγωγό μαζί μας. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το Γκδάφουμε ένα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά μέχρι τότε μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας. Και τώρα ακόμα, εγκαίρως, γιατί όπως ξέρετε οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111. Εμείς πάμε στο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για την συνέχεια.

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχαιμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η πρώτη Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Ίνα και Ήλη Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Ματ Σταρ Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
7: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
10: εσένα θα ρωτήσουν.
9: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
10: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
9: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
10: Μπες και στο notestechnologias.gr.
9: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.

0: και εγώ τα έβαλε ο σκηνοθέτης. Καλά, ακούμε και Far Away στη συνέχεια της εκπομπής μας με ψηλά τις κεραίες Summer Edition. Εδώ αυτό το καυτό πρωινό του Ιουλίου με Mother στην παρέα. Καλημέρα, Mother.
1: Καλημέρα, Έλληνα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Γιάννενα, ο οποίος μας στέλνει καλές ειδήσεις, από ό,τι βλέπω.
1: Τι έγινε στα Γιάννενα?
0: 23 Ιουλίου, δεν θα γίνει στα Γιάννενα, αλλού θα γίνει. 23 Ιουλίου κλείδωσε οριστικά, λέει, ως η ημερομηνία των εγγενείων για το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
1: Πότε?
0: Ήταν να γίνει τον προηγούμενο μήνα, θυμάσαι, τέλη του Ιουνίου. 23 Ιουλίου τελικά, λέει.
1: Άντε, με το καλό, με το καλό.
0: Το τμήμα αυτό συνδέει την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών, θα μας γλιτώσει πάρα πολλά.
1: Θα γλιτώσει βασικά πολύ άσχημο δρόμο.
0: Σωστό. Στην τελετή των εγγενείων θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Για να σηματοδοτήσει έτσι την πλήρη παράδοση του άξονα στην κυκλοφορία.
1: Θα σηματοδοτήσει ή θα γκαντεμιάσει κάτι κατά εκεί?
0: Σταμάτα καλά, κόψτε την αυτήν. Τι λέει για τον Πρωθυπουργό μας?
1: Έμα τι να σκεφτώ τώρα, πήγε στον αγώνα της νύφης ας πούμε και έχασε.
0: Έχασε νύφη, παντρεύονται αυτά τα παιδιά.
1: Ναι. Εσύ παρόλα αυτά χθες ήσουν στο προγλέντι του γαμπρού ή της νύφης?
0: Του γαμπρού. Αλλά θα είμαι και στις νύφης, την Πέμπτη,
1: του γαμπρού. Του γαμπρού, μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Εσείς είπαμε είστε από τη μεριά των κουμπάρων. Θα δώσω συμβουλή μετά. Πες εσύ την να πεις στις κουμπάρες, ναι.
0: Καλημέρα, να πω στον Πέρι ήθελα.
1: Πες το.
0: Καλό υπόλοιπο Τετάρτης μας έρχεται.
1: Ο Πέρις δεν είναι αυτός που πάει στις παραλίες?
0: Τώρα να δεις σε ποια,
1: σε ποια παραλία είναι σήμερα.
0: Είναι στην παραλία του Αυγερινού Κοζάνης.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η παραλία. Δεν μας ενδιαφέρει. Τι δουλειά μας, τι έχουμε εμείς στις παραλίες της Κοζάνης?
0: Γιατί ωραίες δεν είναι και παραλίες της Κοζάνης? Όχι, όχι, όχι.
1: Εννοείται.

0: Από τα έτη μέχρι σήμερα.
1: Κουμπαρούλες μου καλές λοιπόν και όμορφες.
2: Ναι, αλλού θα σε πήγαινε, αλλά...
1: να μην το ξεχάσω τώρα.
2: Ναι, ναι, πες τώρα που λέμε για γάμους.
1: Ναι. Λοιπόν, μη σας παραπέρνει η χαρά από νωρίς.
2: Στις κουμπάρες τώρα απευθύνεστε.
1: Στις κουμπάρες.
2: Στις κουμπάρες ή και στους κουμπάρους. Έχει να κάνει και με το φιλό.
1: Εγώ θα μιλήσω για τις κουμπάρες τώρα. Ωραία. Οι κουμπάροι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, μη σας παραπέρνει η χαρά. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ωραία στιγμή, ναι. Γιατί όπως και να έχει η κουμπάρα τώρα ή θα είναι συγγενής ή θα είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι που θέλουν να την κάνουν οικογένεια. Έτσι. Άρα η χαρά είναι μεγάλη.
2: Είναι μεγάλη χαρά και τιμή.
1: Μπράβο, χαρά και τιμή. Λοιπόν, μη σας παραπέρνει η χαρά.
2: Ναι, και έχω γίνει εγώ κουμπάρα. Και θα ξαναγίνω.
1: Και θα ξαναγίνεις. Και μπράβο και παντάξια.
2: Δεν σταματάω.
1: Αυτά είναι ευχάριστα πράγματα να γίνονται. Λοιπόν, προσπαθήστε να πάτε όσο πιο νυφάλιες γίνεται στην εκκλησία.
2: Θα πάει νυφάλια.
1: Εσύ ναι. Σε παραδέχτηκα.
2: Ναι. Ναι. Τι, ουλιά δεν είχα πει.
1: Σε παραδέχτηκα. Ήτνε λοιπόν μια κουμπάρα.
2: Ναι.
1: Πάει σε ένα γάμο.
2: Ναι.
1: Δίδλα.
2: Δίδλα πήγε.
1: Δίδλα,
2: κάποιοι
1: δίδλα.
2: Κάποιοι πίνουν, λέει, γιατί έχουν πολύ άγχος τους γάμους.
1: Δίδλα.
2: Και τι έγινε.
1: Έρχεται η ώρα λοιπόν να βάλει ο πάτερ τα Στέφανα στο ζευγάρι.
2: Ο πάτερ τα βάζει.
1: Πρώτα τα βάζει ο πάτερ
2: και μετά... τα βάζει... Δεν έχω παντρέψει, έχω βαφτίσει, γι' αυτό τα ξέρω.
1: Ναι, και μετά τα σταυρώνεις.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και τι κάνει.
2: Τι
1: αρχίζει
2: κάνει.
1: Να φωνάζει μέσα στην εκκλησία. Ούχου, ούχου. Ήρθε η ώρα της λοιπόν να κάνει.
2: Πολλά ήθελε.
1: Να κάνει κάτι. Και αυτή ήρθε η στιγμή της.
2: Ναι.
1: Και εκεί που αρχίζει να φωνάζει, αρπάζει τον πάτερ, τον φυλάει και μένουν κόκαλο όλοι στην εκκλησία. Δεν ξέρω αν ήταν και η πρεσβυτέρα.
2: Αφού ήταν. Της...
1: Έφυγε παιδί μου από τη θέση της αυτή από πίσω.
2: Έφυγε, πήγε στον
1: βούτυξε τον πάτερ, άρχισε να τον φυλάει.
2: Και ο πάτερ τι
1: είπε. Η πρεσβυτέρα δεν ξέρω αν ήταν, γιατί θα γινόταν και μαλλιοτράβημα, άρα δεν θα ήταν. Ο πάτερ τα χάσε.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Παιδάκι μου.
1: Τι να κάνει. Τα χάσε, παιδί μου, τελείωσε. Λέει συγγνώμη παιδιά, λέει διακόπτετε λίγο, για λίγο το μυστήριο. Να πάρετε λέει, την κουμπάρα να την πάτε έξω γιατί παραφέρετε εδώ
2: ένα
1: πέρα
2: καφέ.
1: Ναι, πήγαν να τη δώσουν καφέ, να τη δώσουν νερά
2: και... Σε ποιο μέρος έγινε αυτό της
1: Ελλάδος? Α, δεν θυμάμαι. Και τελικά το μυστήριο τελείωσε,
2: ναι.
1: Αλλά με αναπληρωματικό κουμπάρο που είχαν.
2: Γιατί είχαν και αναπληρωματικό κουμπάρο.
1: Είχαν.
2: Καλή πατέντα.
1: Και να μην είχαν, βρήκαν εκείνη την ώρα. Το πάντρεψαν το ζευγάρι τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέω. Νυφάλιες. Okay. Πείτε έτσι ένα για το καλό.
2: Και σε άντρα μπορεί να συμβεί.
1: Και να αρχίσει να φυλάει τον πάτερ.
2: Όχι να τον φυλάει.
1: Ωραία, μάνα
2: μου. Δεν τον φιλούσε με ερωτικό σκοπό.
1: Να το δούμε και αυτό και τι στον κόσμο.
2: Δεν ξέρω.

0: λίγο τώρα, παιδιά μου. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού όλοι στο δασάκι Μεσοποταμίας. Γιατί? Γιατί έρχεται η ανάσα του δάσους. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Αγαπημένος μου, στα νιάτα μου, στα νιάτα μου, το αγαπημένο μου τραγούδι, ήταν το Sunstar του σινεμά.
0: Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Και οι Κούπες θα είναι μαζί με τον Νίκο Γιώγαλα. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, επίσης πάρα πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, και από τους λίγους καλλιτέχνες που έχουν τραγούδι με το όνομα Έλενα. Κάτι θα ξέρε. Και μαζί του θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η εκδήλωση αυτή όμως έχει και ένα πολύ σημαντικό σκοπό, Mother. Δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι Μεσοποταμίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά της περιοχής. Με την παρουσία μας, λοιπόν, εκτός ότι θα περάσουμε καλά, στηρίζουμε και έμπρακτα αυτή την προσπάθεια.
1: Μπράβο.
0: Η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα και 15 ευρώ για το διήμερο, ενώ εισιτήρια προπολούνται σε επιλεγμένα σημεία παντού. Στην Καστοριά, στο Άργος, στη Μεσοποταμία, στο Δισπιό, στο Μαυροχώρι, στην Κορισό, μέχρι και στη Διποταμία. Για τη διευκόλυνσή μας τώρα θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες, με αναχώρηση από τα αστικά στις 8.30, θα κάνει στάσεις στους Μανιάκους 9 παρα 20, θα κάνει στάσεις στην Κολοκυνθού στις 9 παρα 10 και 9 η ώρα θα είμαστε Μεσοποταμία για να περάσουμε όλοι καλά. Ενώ η επιστροφή θα είναι με το τέλος της συναυλίας για όλους. Ανάσα του δάσους, λοιπόν, Summer Edition 2026, σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.

0: Θεόφιλος γιορτάζει σήμερα, η Θεοφίλη, η Θεοφιλία, η Θεοφιλίτσα, η Φιλιό, η Φιλίτσα και η Φιλία. Γιορτάζει επίσης όμως και ο Προκόπιος.
1: Ιεροφίλη.
0: Ο Προκόπιος.
1: Φιλιό. Σκέτο Φιλιό.
0: Φιλιό. Από Θεό, από το Θεοφιλιό.
1: Α, όχι, όχι, δεν έχουμε. Έχουμε φιλιά όμως, είναι η θεία μου στη Γερμανία. Πολύ καλημέρα και να πω και καλημέρα στη ξαδέλφη μου στη Γερμανία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί χθες που μιλήσαμε μου είπε σε άκουσα.
0: Επιτέλους μιλήσατε αρχικά, γιατί νομίζω ότι είχε πάρει όλο το σόι για να σε βρει.
1: Ναι, τώρα είναι. Μπορεί και να έχει ξυπνήσει, μπορεί και να μην έχει. Θα ξαναπώ καλημέρα πιο μετά στη Μαρία.
0: Οσίου Θεοφίλου λοιπόν Μυροβλήτου, Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, και για να δούμε τι λέει και το βιβλίο του κυρίου Ρούλη για όλα αυτά. Προκόπιο μας λέει, ο οποίος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα, έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και είχε το αξίωμα του Δούκα της Αλεξάνδρειας. Ενώ πήγαινε στην Αίγυπτο επικεφαλής στο διωγμό κατά των Χριστιανών, ο Θεός με όραμα του εμφανίστηκε. Ο Προκόπιος έγινε Χριστιανός, υπέστη σκληρά βασανιστήρια και στο τέλος αποκεφαλίστηκε.
2: Αντένες 936.
0: Προκόπη δεν ξέρω, αλλά ξέρω Θεόφιλο Χατζή. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: και ξέρω
1: πολλά.
0: Και τον κύριο Θεόφιλο εδώ στην Καλυθέα, κυρία Μάρθα μου, να τον χαίρεστε. Υπήρου 43 και οι δύο καλυθιώτες τον ξέρουν το δρόμο.
1: Αφ, αυτοί και αν τον ξέρουν.

0: Ωραία τραγούδια μας βάζει σήμερα ο
1: σκηνοθέτης. Ναι.
0: Μέση Marvel θα πάμε τώρα για τα παιδάκια μας τα μικρά και τι έχει ετοιμάσει εκεί η φίλη μας η Στέλλα Ιζαντίδου. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου έχουμε και ένα καλοκαιρινό εργαστήρι για τα παιδάκια μας στο Μέση Marvels. Και αυτό το Σάββατο και το επόμενο 17 και το μεθεπόμενο 24 και το παραμεθεπόμενο στις 31 Ιουλίου Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό 11 με 12 το πρωί κάθε Παρασκευή του Ιουλίου. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου επίσης, 5.30 με 6.30 το απόγευμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό μπορείτε να μπείτε Messi Marvels στο Facebook και το Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να τη συμπληρώσετε για να συμμετέχει και το δικό σας παιδάκι. Εναλλακτικά μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 24670-24639 ή να μας έρθετε από κοντά. Ανηφορίζουμε αγαπημένη Μητροπόλεως. Μητροπόλεως 47 έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως στο Messi Marvels. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

πάμε και σε διάσημα γενέθλια. Mm-hmm. Η Θωμαΐς έχει γενέθλια σήμερα. Η Ειρήνη, ο Γιώργος, ο Τζον, η Λένα, ο Σιμεών και ο Χρήστος. Χρόνια πολλά να μεγαλώνετε πάντα με υγεία.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι είδα εγώ και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν ξέρεις τον Νίκο Μπαλενσιάγκα.
1: Έλα ρε Λίνα.
0: Είναι πολύ γνωστός οίκος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι πολύ γνωστός οίκος.
1: Ναι.
0: Κυκλοφόρησε ένα φόρεμα.
1: Σ' άρεσε. Θες να το πάρεις.
0: Κοίτα, αυτό θα ήταν το πιο σωστό που θα μπορούσες να πεις. Και η πραγματικότητα είναι ότι λογικά για κάποιο τέτοιο λόγο θα μπορούσα να είχα παρατηρήσει κάτι στον Νίκο. Αλλά όχι. Κατασκεύασε ένα φόρεμα λοιπόν, αυτός ο ήχος,
1: ναι,
0: από χαρτονένια κούτα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ωραία. Είναι δηλαδή, φανταστείτε μία κούτα από αυτές που κάνουμε τις μετακομίσεις.
1: Ναι.
0: Και σκέφτηκα εγώ ότι έχουμε μπόλικες κούτες μέσα εκεί στο άλλο το δωμάτιο δίπλα.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε πολλές κούτες.
1: Ουχου.
0: Από πράγματα. Αυτές τις χαρτονένιες, τις καφέ, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το έχουμε βάλει. Άμα το δεις, είναι. Και δεν έχει και κάτι, ποιος ξέρει τι δηλαδή να πεις ότι. Τίποτα. Άνοιξαν εδώ τα πλαϊνά, αυτά που κλείνουν.
1: Μπήκε μέσα η κοπέλα.
0: Βάτες, μπήκε μέσα η κοπέλα. Τη το σφίξαν και λίγο στη μέση, το έκανα λίγο μεσά το.
1: Ναι.
0: Και το έκανα φόρεμα, να δες το. Στο δείχνω. Ωραία, ένα κουτί φορεμένο με μια τρύπα στο κεφάλι.
1: Να πάρει, διάλεξε.
0: Ωραία.
1: Πήγαινε.
0: Λοιπόν, ξέρεις
1: πόσο. Έχουμε πολλά τέτοια.
0: Εγώ λέω να βρούμε κι άλλα και να τα πουλήσουμε. Διότι ξέρεις πόσο πουλάει αυτός ο οίκος αυτό το φόρεμα το χαρτονένιο από τις κούτες. Κούτα είναι. Κούτα κανονική. Αφού έχει και γράμματα πάνω από την εταιρεία την προηγούμενη που το έχουν.
1: Για πες, για πες.
0: Περίπου. Πες με εσύ τώρα.
1: Να μην το πουλάει κανένα. Κατοστάρικο.
0: Κατοστάρικο λες, 8.900 ευρώ. Πιάνεις κούτα. Έχω και κολλητική ταινία πάνω, να το κάνουμε μεσά το.
1: Η αλήθεια. Καλή ιδέα. Να ορίστε.
0: Έχω χαρτοντενία, θα κλείσει καλά. Τη σφίξω τη μέση εγώ.
1: Εγώ θα σου πάρω και, με, και χρωματιστή.
0: Μπράβο,
1: να κάνει ζωνάκια ωραία.
0: Έτσι. Κάνει με το καφέ τη κούτα.
1: Άντε με, γεια σου, Έλληνα.
0: Ευχαριστώ. Μπορεί να το βάλω στο γάμο μεθαύριο.

0: Summer Radio και Andriano Celentano's Valutation.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Που, πάρα πολύ και εμένα, αλλά μ' αρέσει και του Μάκη Δημάκη. Το όταν το ανοίξει, θα έχει αναφορέ, που είναι η ελληνική εκδοχή.
1: Πόπο, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Στέφανο. Ξανά. Ο οποίο μα τα κοίτα τώρα δίλημα που έχει βάλει ο Στέφανο. Είναι χιουμοριστικό, αλλά εσύ προσπάθησε να το δει σαν έτσι quiz.
1: Mm-hmm.
0: Γραμμή εξυπηρέτηση καλημέρα. Πώ θα ήταν καλή ημέρα σου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πατήστε ένα για καφέ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπί όμως,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πατήστε ένα για καφέ. Πατήστε δύο για λίγο ύπνο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και πατήστε τρία για να έρθει αμέσως το Σαββατοκύριακο. Τι πατούσες? Καφέ, λίγο ύπνο περισσότερο ή να έρθει κατευθείαν το Σαββατοκύριακο?
1: Καφέ.
0: Καφέ.
1: Ναι.
0: Να έρθει κατευθείαν το Σαββατοκύριακο εγώ. Ας συζητηθεί.
1: Ούτε καν.

0: Λιόλιου θα είσαι, με ρωτάει εδώ ο Κώστας. Θα είμαι, Κατερίνα.
1: Άμα δεν είναι
0: Λιόλιου
1: η Έλληνα, δεν θα έρθει Λιόλιου.
0: Έχω κάνει και το μαλλί, αλλά Λιόλιου σήμερα, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει.
1: Ναι.
0: Το τα παλιά της όμως, όχι τώρα που φοράει την κοτσίδα.
1: Ναι,
0: το παλιό, το καρέ.
1: Το παλιό.
0: Το έχω κάνει έτσι για να θυμίζω Λιόλιου, να με μπερδέψει.
1: Να μπερδευτείτε
0: κόσμος,
1: το
0: να
1: βράδυ.
0: Να μου ζητάνε αυτόγραφα.
1: Έτσι.
0: Θα είμαστε λοιπόν το βράδυ, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Πρώτο τραπέζι, πίστα.
0: Πάμε να περάσουμε ωραία έτσι αυτές τις συναυλίες το καλοκαίρι, πάντα μας αρέσουν πάρα πολύ.

από νωρίς έξω σήμερα, λέει. Για να δω, ρε παιδιά, πού έχει φτάσει η θερμοκρασία. Ήδη η θερμοκρασία είναι στους 22,3 βαθμούς του Κελσίου. Θα καεί ο τόπος και σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Ναι.
1: Αλλά πριν πάμε στις εφημερίδες, δεν θες να περάσουμε και μία βόλτα από Αγκίστρι?
0: Ένα μη θέλω.
1: Ένα μη θέλεις.
0: Ποιος
1: δεν θέλει. Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, λοιπόν, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τα ψαράκια μας, που είναι πέντα νόστιμα, που είναι θρεπτικότατα και που πρέπει να τα εντάξουμε οπωσδήποτε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στη διατροφή μας, έτσι. Οπωσδήποτε. Να δοκιμάσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως κεμπάπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία. Να δοκιμάσουμε τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας, την ωραία.
0: Πρωί τι λέμε.
1: Σε έχω κάνει όρεξη.
0: Μόνο.
1: Λοιπόν, καταπληκτική αυλή μας με θέα στη λίμνη. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Να σας πω ότι σήμερα είναι 8 του μηνός. 13 του μηνός μέχρι 20 θα είμαστε κλειστά. Γιατί λες?
0: Γιατί θα πάμε διακοπές.
1: Θα πάμε διακοπές. Οπότε για λίγες μέρες θα μας αποχωριστείτε και θα σας αποχωριστούμε. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε εδώ στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 90. Μπερδεύομαι εκεί με τη γειτονιά τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Έρε Έλενα, έρε
1: Έλενα.
0: Είναι
1: γειτονιά και Fellowship of Magic και Αγκίστρι και με μπερδεύουνε. Είναι δίπλα-δίπλα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 λοιπόν στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29-747. 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Είσαι στον Αντένες 93.6.
1: Εφημερίδες. Έχεις ιδέα τι γίνεται στον κόσμο?
2: Όχι.
1: Α, ωραία. Η καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θα σας πω μετά τι έγινε, γιατί είχαμε συνάντηση χθες Ερντογάν-Τραμπ. Ή Τραμπ-Ερντογάν, πες το πως θες. Έχεις καμία εικόνα? Θα σας τα πω εγώ απλά
2: εικόνα,
1: και κατανοητά.
2: Εικόνα μπορώ να κάνω, ό,τι εικόνα θέλεις μπορώ να
1: θα
2: κάνω.
1: Θα σας τα πω απλά και κατανοητά, ναι. Όπως εγώ σας τα λέω κάθε μέρα για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται στον κόσμο. Γιατί έτσι δύσκολα που μας τα λένε οι υπόλοιποι δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα νέα. Πολλές υποσχέσεις σοου και παζάρια για την ίδια συνάντηση. Η απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Η εφημερίδα των συνταχτών κάνει ένα ωραίο λογοπαίγνιο. Σουλτανάτο.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, με τον Νάτο και τον Σουλτάνο και τον Σουλτανάτο. Ο ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Ο ελεύθερος τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, νέες υποσχέσεις και παζάρια για την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Το μανιφέστο, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, και έχει στο πρωτοσέλιδο τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Θα σας τα πω, γιατί τα κατάλαβα όλα. Η κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του τον Ερντογάν. Ο λόγος, χημεία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Η εστία, υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Δεν θέλω να ξέρω τι λέει η ελεύθερη ώρα, έτσι. Θα πάω σε λίγο σε αυτές τις εφημερίδες. Η political, υποσχέσεις και ασφάλεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Και η δημοκρατία, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτοί οι δύο βρέθηκαν κυρίως γιατί, όπως καταλαβαίνεις, για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35.
2: Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τουρκία τώρα θέλει να επιστρέψει στο πρόγραμμα και να αγοράσει F-35.
2: Mm-hmm.
1: Που δεν τις έδινε. Ο Τραμπ είπε, δεν του είπε ναι, οκ, okay, φίλε μου Ερντογάν. Είπε όμως ότι θα εξετάσει θετικά αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς όμως να ανακοινώσει τίποτα οριστικά. Επίσης συζήτησαν, λέει, τις αμερικανικές κυρώσεις. Την πιθανότητα να χαλαρώσουν ή να αρθούν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία μετά την αγορά των ρωσικών S-400. Αυτοί γι' αυτό τα είχαν πάρει οι Αμερικοί, καταλαβες. Πήραν τους Ρώσους S-400 και τους έριξαν κυρώσεις. Τώρα κάπως είμαστε σε πιο διαλλακτικό διάστημα. Φυσικά συζήτησαν και για τους πολέμους, για Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το ρόλο της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Και συζήτησαν και για εμπόριο. Τρόπους δηλαδή για να αυξήσουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.
2: Γενικά, ο Τραμπ δεν θα μιλούσε για εμπόριο, αλίμονο.
1: Γενικά καλά τα πήγαν οι δυο τους από ό,τι φαίνεται, και αυτό δεν νομίζω πως συμφέρει κανέναν μας.

0: το πάμε λίγο και στις δικές μας εφημερίδες για να χαλαρώσουμε. Πάμε στην Εσπρέσο. Το πουλάκι Τσίου,
1: ναι,
0: στον άμμο της Μικόν. Οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές με τις hot στην τρόφους τους. Και έχει εδώ τους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί λέει το πουλάκι Τσίου όμως?
1: Δεν ξέρω. Πρόσεξε λίγο καλύτερα τη φωτογραφία.
0: Δεν προσέχω.
1: Δεν καταλαβαίνεις κάτι από αυτό.
0: Όχι. Παρουσιάστρια παράτησε τον άντρα της. Δεν μας λέει πια. Η βίλα καταφύγιο του Σταρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη για τη βίλα του, τιμή πώλησης 800.000 ευρώ. Η τρυφερή αγκαλιά του Κώστα Καραμαλή στην κόρη του, που ανοίγει τα φτερά της. Αλίκη μου είναι ο τίτλος. Χάθηκε η ελπίδα της ΕΜΑΚ. Η ηρωίδα των συντριμιών έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας τη θλίψη στους συναδέλφους της. Σοκ, νονά κακοποιούσε σεξουαλικά δίδυμα αδελφάκια. Τι τίτλοι είναι αυτοί, μωρέ, καλοκαιριάτικα. Η Σταρ από το στήθος της Σίδνεϊ στο δικό σου. Ποιος θα πάρει το τα σουτιέν που έμειναν στην Σουίνι? Και προσπαθώ να τα διαβάζω με απόλυτη σοβαρότητα.
1: Αυτό μου αρέσει σε σένα.
0: Είναι αυτή η Σουίνι, μια τραγουδίστρια νοθαρό, πως είναι αυτή.
1: Και τι τα ξέχασε εκεί?
0: Μάλλον τα πουλάει.
1: Α,
0: δεν ξέρω.
1: Τι μέγεθος?
0: Θες να τα χωράσεις?
1: Γιατί αν μου κάνω.
0: Ποιος έφαγε την Κινέζα, αυτή η πολύ περίεργη υπόθεση. Επίσης, τα 1000 ευρώ που κρατούσε πάνω της και το διαβατήριο. Ξέφρενο πάρτι στην Ήμπιζα σε VIP Club μαζί με γνωστή εφοπλίστρια, η Βύση και η Κούστα. Ξενυχτούν στην Ήμπιζα. Χαμογέλασε πάλι ο Νότης, το είπαμε και αυτό. Χαρές μετά τις τραγωδίες, η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος του. Χτυπούσαν κοσματοπολία σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Ένα ακόμα θέμα.
1: Ναι, το είδα.
0: Της Σταρ και στο μεγάλο της θέμα, κρυφό όργιο χλειδής άραβα κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα, όργιο στη Θαλαμυγό, το μυστικό VIP πάρτι των εκατομμυριούχων και η λίστα της ακολασίας, οι άρρωστες απαιτήσεις του δισεκατομμυριούχου και η χρυσή δίσκη με κοκαίνη.

0: έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι λέει σήμερα η Ελεύθερη Ώρα. 45 χρόνια Ελεύθερη Ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Λουπίτα κατά Ομήρου. Τι θα έλεγε αν τον συναντούσε? Είναι η ηθοποιός που παίζει την ωραία Ελένη, που είναι μαύρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει γίνει πανικό με όλο αυτό. Μαρίν Λεπέν, φυλάκιση πρόστιμο και βραχιολάκι. Επίσης έχει εδώ την Κίμπερλι. Που τη συνάντησαν και οι Ελληνοαμερικάνοι Καστοριανοί.
1: Βεβαίως.
0: Και την Ξάνα μα τα κάλεσαν. Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Κίμπερλι στη Μύκονο, λέει το πρωτοσέλιδο.
1: Πού θα πάει η Κίμπερλι?
0: Αχ, και έχει και αυτά που σας έλεγα χθες η Ελεύθερη Ώρα. Ολέθρια σχέση Αντώνη Ντόρας. Πώς ένας παραλίγο γάμος καταλήγει σε οριστικό τραγικό διαζύγιο.
1: Ναι, και πώς οι τα είχαν στα νιάτα.
0: Τα είχαν.
1: Έτσι λένε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Στα πολύ νιάτα τους.
0: Και πώς οι ανθρώπινες σχέσεις ξεπερνούν την οικονομία του Μάρξ. Σε μεγάλη ένταση και κόντρα οι σχέσεις Σαμαρά και Μπακογιάννη, οι έρωτες, οι γάμοι, οι ίντρικες και τα όνειρα των ηρώων μιας εποχής. Και βεβαίως στο κεντρικό θέμα της Ελεύθερης Ώρας, σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος, λέει εδώ η Ελεύθερη Ώρα. Είπε: Ευρώπη και Τουρκία στείλουν γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο και φέρνουν στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Και δεν τα λέει και πολύ άσχημα εδώ που τα λέμε η Ελεύθερη Ώρα σήμερα.

0: Energon μαζί μας, μελέτες κατασκευές, μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Με εμπειρία 30 χρόνων, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ φυσικά. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers. Καλά το είπα, Ελένα. Αν προσπαθήσετε να πατήσετε αυτό και να σας βγάλει την Energon, μπράβο σας.
0: Έτσι και αλλιώς είμαι σίγουρη, γιατί όταν πατάς Energon σκέτος τη βγάζει. Οπότε και τα υπόλοιπα να μην πατήσετε, μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει, αφού λέω σωστά το Energon, είμαστε ok.
2: Αντένες 936.

0: Άντε και αφού επιμένεις να πάμε και λίγο Μουντιάλ.
1: Παραλίγο να πιάσω και το δεύτερο αγώνα, γιατί τον πρώτο τον έπιασα στα προγνωστικά μου, έτσι. Την Αργεντινή. Την Αργεντινή.
0: Και τι θα έλεγες, ναι.
1: Παραλίγο θα πιάνα και την Κολομβία. Γιατί στα πέναλτι νομίζω.
0: Πήγε πέναλτι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα, στη φάση των 8, έχουμε Γαλλία-Μαρόκο που θα παίξουν μαζί. Η Ισπανία-Βέλγιο που θα παίξουν μαζί. Νορβηγία-Αγγλία που θα παίξουν μαζί. Και μετά τα χθεσινά έχουμε και Αργεντινή-Ελβετία.
1: Ναι.
0: Η Ελβετία...
1: Παραλίγο θα ήταν η Κολομβία, αλλά τι να κάνω.
0: Κοίταξε, ενώ εγώ είχα πει Ελβετία ότι πίστευα ότι θα περάσει. Κάποια στιγμή, χθες που έβλεπα τον αγώνα, ήθελα να περάσει η Κολομβία.
1: Ενέρεση.
0: Δεν ξέρω γιατί. Το βλέπα λίγο εκεί στο γλέντι.
1: Ναι.
0: Να μην πω ψέματα. Γιατί έχω και μια εκπομπή, πρέπει να είμαι ενημερωμένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, εντάξει, υπάρχουν στιγμές σε κάποια. Όχι σε κάποια. Σε όλα τα γλέντια που κοιτάς και λίγο τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Λοιπόν, την Αργεντινή βλέπαμε βέβαια, γιατί η Κολομβία ήταν λίγο αργότερα και η Ελβετία. Κοίταξε να δεις τώρα, πήγανε πέναλτι αυτοί.
1: Ναι.
0: Η Κολομβία και η Ελβετία. Χάλια μαύρα το παιχνίδι. Προσωπικά, λίγο, γιατί μετά που γύρισαμε σπίτι, έβλεπα και λίγο το παιχνίδι. Έπαιζαν 100 ώρες. Άιντε, και εδώ στην παράταση.
1: Ξαναπαράταση.
0: Ξαναπαράταση.
1: Μέχρι να πάνε στα πέναλτι, βέβαια.
0: Και πάνε πέναλτι και δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, πέρασε.
1: Δυστυχώς για μένα, γιατί θα έπιανα και την Κολομβία.
0: Ναι, τώρα,
1: και δεν θα έχεις να μου πεις και τίποτα.
0: Τώρα πρέπει να δώσεις πρόγραμμα. Σήμερα έχουν ρεπό. Είναι η πρώτη μέρα, νομίζω, από την έρευνα.
1: Δεν πρέπει
0: και αυτή. Δεν έχουμε αγώνες. 4-3 στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Η Ελβετία με την Κολομβία. Και είχαμε και την άλλη ματσάρα, την Αργεντινή με την Αίγυπτο, που έγινε η απόλυτη ανατροπή, όπως καταλαβαίνεις. Ανατροπάρα.
1: Και εκεί λίγο έλειψε να χάσει η Αργεντινή.
0: Ναι, ήταν 0-2. 0-2 κέρδιζε το η Αίγυπτος. Και εκεί που λέμε όλοι πάει και ο Μέση, πάει και ο Ρονάλντος, γίνεται ανατροπή και κερδίζει τελικά η Αργεντινή με 3-2.
1: Ναι.
0: Και τώρα
1: ναι.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει. Λένε κάποιοι, λένε, να βλέπω και εδώ τώρα κάτι δηλώσεις. Ίσως οι διαιτητές ήθελαν να συνεχίσει ο Μέση. Κάποιοι λένε, ειδικά αυτοί που είναι φανατικοί του Ρονάλντο, γιατί αυτοί οι δύο τώρα ήταν οι δύο καλύτεροι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχε κόντρα μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Ρονάλντος
1: ναι,
0: και Μέσης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κάποιοι λένε ότι ήθελαν να προωθήσουν λίγο το Μέση και όχι το Ρονάλντο. Κάποιοι λένε ότι ήθελαν να προωθήσουν και λίγο την Αργεντινή, διότι δεν έχουμε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Θα ρω πως έχουμε, για κάτσε λίγο να δω, 1, 2, 3. 4, 5, 6 από την Ευρώπη και έχουμε και μία από την Αφρική, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και έχουμε και μία από την Λατινική Αμερική. Ήθελαν λίγο να προωθηθεί και η Λατινική Αμερική, σωστά.
1: Να μην θέλουν.
0: Πάντως, όπως και να έχει, αυτό ήταν το αποτέλεσμα, από 0-2-3-2. Οπότε η Αργεντινή πήρε την πρόκριση και έτσι αυτή θα συναντήσει την Ελβετία, που πήρε και αυτή την πρόκριση χθες, για τη φάση των 8. Θέλετε κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, πότε είναι τα παιχνίδια τώρα? Γιατί αυτό δεν το έψαξα, να πω την αλήθεια. Σήμερα ξέρω ότι δεν παίζει κανείς. Είμαι σίγουρη ότι δεν παίζει κανείς. Αλλά πότε ξεκινάνε τώρα να βλέπουμε παιχνίδια και τα υπόλοιπα? 86-40 και 86-50, να τα πούμε λίγο και στον αέρα. Ή τα μηνύματά σας, ξέρετε, σε όλα τα πιθανά μέσα. Στο Facebook τα δικά μου, του father, της mother, του σταθμού, όπου θέλετε εσείς.
1: Όπου θέλετε.
0: Στην κυρία Ιωάννα μου να πω την καλημέρα μου που με πήρε προηγουμένως. Καλημέρα. Έχεις και εσύ την καλημέρα και τους χαιρετισμούς της κυρίας Ιωάννας Νότια Παραλία. Όπως και ο father λέει, αν μας ακούει, θέλω να πεις τους χαιρετισμούς μου στο Χρήστο Νατσούλη.
1: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στη Μένη.
0: Α, ναι, η Μένη μας.
1: Συγγνώμη να ξεβουλώσω. Οι ωραίες παρουσίες πολλές. Οι όμορφες ψυχές σπάνιες. Οι ανθρώπινες αξίες δισεύρετες, λέει η Μένη.
0: Σωστό. Φιλοσοφή κι αυτή.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ φιλοσοφημένοι οι ακροατές μας αυτό το διάστημα, δεν ξέρω γιατί.
1: Τους εμπνέω εγώ.
0: Α,

κόμματα Σμάλης μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη. Ζέστη σήμερα και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Και μπορείτε, ρολάκι κουνουπιέρες, μην τα ξεχάσω. Είναι καλοκαίρι, μην μας φάνε μυγές και τα κουνουπιά. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Επιστρέφει και Δημήτρης Διαμαντίδης στο σπίτι του, ρε μάδερ.
1: Πού, εδώ?
0: Εδώ.
1: Εδώ είναι το σπίτι του.
0: Κι όμως δεν επιστρέφει στην Καλλιθέα. Επιστρέφει στο άλλο σπίτι του. Πού πάει, όπως καταλαβαίνετε, πάει Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
0: Μετά από 14 χρόνια, λοιπόν, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο δικός μας Δημήτρης Διαμαντίδης, ο καλλιτιώτης Δημήτρης Διαμαντίδης, θα συνεργαστεί ξανά με Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς αναλαμβάνει διοικητικό πόστο στον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο σπίτι του και όχι αυτό της Καλλιθέας, όπως καταλαβαίνεις, αυτό του Παναθηναϊκού. Πώς το βλέπεις αυτό, Ζέλικο Ομπράντοβιτς?
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, μια χαρά.
0: Χαίρεσαι για τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι ομάδα είσαι? Είναι πολύ κομβικό αυτό για αυτή την εκπομπή.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν βλέπουμε τον Δαμιανό, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω μόνο με τον μπαμπά, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Όταν βλέπεις με μένα,
1: εσύ με μπερδεύεις.
0: Εγώ είμαι ένα κλείστρο.
1: Με μπερδεύεις, με μπερδεύεις. Γιατί δεν ξέρω. Η Ρακλάρα ξέρω ότι είσαι, αλλά ας πούμε όταν παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όταν παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είμαι και με τους δύο.
1: Τι να κάνεις κι εσύ, αυτό λέω.
0: Όταν παίζει.
1: Και εγώ τι να κάνω εκείνη την ώρα.
0: Καμιά φορά όμως, όταν παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: ανάλογα, είμαι και εγώ ανάλογα με όποιον το βλέπω. Αλλά όχι με αυτόν που είναι αυτή. Δηλαδή, αν το δω με το Father, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Έτσι για την κόντρα. Άμα το δω με τον Δημιανό, είμαι Παναθηναϊκός. Επίσης για την κόντρα.
1: Για την κόντρα.
0: Για να έχουμε κάτι να λέμε. Άμα είναι να συμφωνούμε.
1: Σωστό
0: όλοι.
1: Και αυτό. Σωστό και αυτό. Ναι.
0: Καλώς ήρθε λοιπόν ο Δημήτρης Διαμαντίδης στον Παναθηναϊκό, στο σπίτι του. Φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός πάει για μια πολύ πολύ δυνατή χρονιά μπασκετική του χρόνου.

0: νομίζω ότι φτάνουμε διαφημιστικό. Φτάνουμε διαφημιστικό.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, επανερχόμαστε. Θα ψάξω να βρω λίγο τον κύριο Παναγιωτόπουλο για μια πολύ ωραία. Τον είδα στο Μέγκα. Να δούμε αυτή την υπόθεση, την ιστορία την ωραία με τους λύκους και το κουτάβι. Για να προσπαθήσουμε. Και θα σας πω στη συνέχεια τι έγινε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Νευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, Mary. Mary, handcrafted bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
11: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
10: Άιντε κοιμηθήκαμε!
12: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας είπα, έχουμε Νίκο Παναγιωτόπουλο μαζί μας. Τον είδαμε στο Μέγκα, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, για μια πολύ έτσι περίεργη ιστορία που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι ομοιότης και νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι έχουν ξαναδεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Όπως είπες και εσύ, Έλενα, είναι μια...
0: Είναι μια είδηση που μοιάζει σαν βγαλμένη από ταινία. Δηλαδή, είναι σαν πραγματικά σαν ταινία.
1: Κάπως έτσι έγινε και ως προδότης. Κάπως έτσι έγινε...
0: Ακριβώς.
1: Για να καταλάβουν οι φίλοι μας ακροατές ότι είναι ουσιαστικά ένα μικρό κουτάδι που έχει ακολουθήσει μια πορεία κάποιων λύκων που έχει φύγει από μια στάνη εκεί στην περιοχή.
0: Σε ποια περιοχή, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί...
1: Να δώσουμε την ακριβή περιοχή δεν γίνεται, αλλά
0: εντάξει,
1: μπορούμε
0: ναι.
1: να πούμε ότι είναι στην κεντρική Μακεδονία, περίπου.
0: Α, στην κεντρική Μακεδονία.
1: Ναι, κεντρική προς δυτική Μακεδονία. Είναι η ομάδα του Απηθή με τον κύριο Κομνηνό και η άλλη ομάδα που είμαστε εμείς εδώ πέρα πάλι που συνεργαζόμαστε με την ίδια ομάδα του Απηθή, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ουσιαστικά είναι μια καταγραφή που έχει γίνει πρώτη φορά το να δούμε ένα μικρό κουτάβι να ακολουθεί μια γέλη λύκων που δεν το πειράζουν παρά...
0: Ναι, το υιοθέτησαν. Και όχι μόνο το υιοθέτησαν, το φρόντισαν κιόλας.
1: Ακριβώς. Αντιθέτως του δείχνουν το πώς να κάνει την έβρεση, πώς να βρει την τροφή του, πώς να βρει το νερό. Μάλιστα υπάρχουν σημεία, όχι στο ίδιο βίντεο, σε άλλα βίντεο, που η λύκαινα ακόμη μασημένη τροφή να του δίνει, να παίζει μαζί με τα μικρά λυκάκια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν και μεγαλύτερα λυκάκια, δηλαδή άλλης χρονιάς, μέσα στην Αγέλη που το έχουν δεχτεί. Ελπίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 25 μέρες και κάτι που καταγράφονται αυτά τα γεγονότα.
0: Έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο, δηλαδή να βλέπουμε άλλο ζώο να υιοθετεί, ας πούμε, άλλο ζώο να υιοθετεί σε εισαγωγικά πάντα, έτσι.
1: Ένα ωραίο σε μια ανάρτηση το έγραψε κάποιος που λέει κάπως έτσι έγινε η Ρώμη.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο.
1: Κάπως έτσι έγινε η Ρώμη. Ουσιαστικά όχι, δεν έχουμε δει. Τουλάχιστον δεν έχουμε καταγράψει με ένα τέτοιο γεγονός το μία λύκαινα και μάλιστα και το αναπαραγωγικό, το αναπαραγωγικό, η αναπαραγωγική λύκαινα, συγγνώμη, και το αναπαραγωγικό αρσενικό να δεχτούν τόσο κοντά ένα κουτάδι. Να λέγαμε ότι για μια-δυο μέρες, τρεις και μετά ίσως να το σκοτώνανε, ναι, έχουν γίνει κάποια τέτοια γεγονότα σε λύκους. Αλλά εδώ μιλάμε κοντά στο μήνα που το έχουν και μάλιστα του δίνουν τροφή, μασημένη ακόμη του δίνει λύκαινα. Ουσιαστικά το μικρό δεν έχει κατανοήσει που βρίσκεται, αλλά δεν το πειράζει κιόλας και αυτό είναι ίσως το θράσος που έχει επιδείξει το μικρό και πήγε στην Αγέλη εκεί.
0: Και έτσι κατάφερε και να επιβιώσει, γιατί μόνος του κανένα όν δεν επιβιώνει μόνο του.
1: Ακριβώς, γι' αυτό επιβιώνει. Μάλιστα μπορώ να πω ότι εμείς πιστεύουμε σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις συμπεριφορές που δείχνει και θέλουμε να πιστεύουμε, ότι θα μεγαλώσει και θα φύγει από την Αγέλη.
0: Θα φύγει, δηλαδή τώρα αυτό το κουτάβι, σε πόσο διάστημα, ας πούμε, ανεξαρτητοποιούνται τα κουτάβια, είτε από τις μητέρες τους, τις κανονικές εννοώ, είτε έτσι τώρα σε αυτό το περιβάλλον που βρίσκεται?
1: Μετά από 7-8 μήνες θα έχει μια ανεξαρτησία. Εκτός αν θεωρείς τον εαυτό του ότι είναι αγελαίο ζώο, όπως αν και δεν το επιτρέπει η βιολογία του να το θεωρήσει αυτό για να ζήσει εκεί στην Αγέλη, γιατί θα υπάρξει μετά από και πέρα ανταγωνισμός γιατί καταρχάς να πούμε ότι έχουμε εντοπίσει ότι είναι αρσενικό το κουτάκι και όχι θηλυκό.
0: Πρέπει και να αναπαραχθεί, φαντάζομαι, στην πορεία, οπότε σίγουρα θα αναζητήσει.
1: Ακριβώς. Θα είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους επίδοξους εραστές για να κάνουν αναπαραγωγή στην Αγέλη. Πράγμα το οποίο ένα κουτάδι είναι πολύ πολύ δύσκολο να μπορέσει να επιβληθεί σε μια Αγέλη λύκων ώστε να κάνει την αναπαραγωγή αυτό. Και βέβαια οι συμπεριφορές και τα λοιπά θα αρχίσουν όταν μεγαλώνει να αλλάζουν λίγο, πιστεύουμε. Πάντως είναι μια ιστορία που ο κόσμος περιμένει τα νέα του, να το πω,
0: ναι, συμφωνώ και εγώ με τον κόσμο. Και εγώ περιμένω. Είναι σαν την υπόθεση με τις πάπιες εδώ, τις ερωτευμένες. Πάντα θέλουμε να ξέρουμε τι ακολουθεί.
1: Η ομάδα θα βγάλει και το Σαββατοκύριακο ακόμη μια μικρή ιστορία από ό,τι γνωρίζω, που θα είναι και κάποια βίντεο ακόμη από το συγκεκριμένο Λυκάκι. Μάλλον, συγγνώμη, Κουταβάκι.
0: Είναι Λυκάκι Κουταβάκι.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλει τουλάχιστον αυτές τις μέρες, γιατί εμείς έχουμε ήδη και άλλα βίντεο. Αυτό που θέλω να πω στους φίλους ακροατές, αγαπητή Έλενα, είναι ότι μην πάει το μυαλό μας ότι κάπως έτσι γίνονται βρυδισμοί με λύκους και με
0: μεταλλικόσκυλα, ας πούμε.
1: Γιατί ακριβώς αυτό πάει πάντα στο μυαλό μας. Μπορεί να υπάρχουν έξω στη φύση κάποια ζώα που είναι βρυδισμένα, αλλά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα ζώο ότι είναι υβρίδιο ή λύκη, όπως λένε πολλοί, που ζει το ζώο, το μικρό το κουτάβι είναι υβρίδια. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει ένας γενετικός έλεγχος. Παρόλο που μπορεί ο γενότυπος, ο φαινότυπος να είναι, να μας ξενίζει σε ένα ζώο, αν δεν γίνει ένας γενετικός έλεγχος, δεν μπορεί να προσδιορίσει το είδος αν είναι βρυδισμένο, αν δεν είναι βρυδισμένο. Γιατί ο βιότοπος που ζει το κάθε ζώο μπορεί τα χαρακτηριστικά του λίγο να αλλοιώνουν από ένα άλλο. Γιατί αυτό το ακούμε συχνά με τις αρκούδες, ότι μαύρη αρκούδα, ότι ήταν πολύ άσπρη αρκούδα, ότι ήταν. Είναι ο βιότοπος που ζουν. Είναι πολλές αρκούδες, ας πούμε, που ζουν στις περιοχές με οξιά, να είναι πιο ξανθές. Σε περιοχές που είναι με δριοδάση, να έρχονται λίγο το τρίχωμα πιο μαύρο. Ναι. Ουσιαστικά τα ζώα προσπαθούν να.
0: Όπως σημαίνει πάντως στη φύση, προσαρμόζονται στη φύση. Όλοι μας.
1: Στο περιβάλλον, για να μπορούν να έχουν και καλύτερες κυνηγητικές εξορμήσεις, αλλά και να είναι από την άλλη πλευρά να έχουν και καλύτερη κάλυψη. Έτσι λοιπόν, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι το κουτάβι το μικρό θα φύγει. Ναι. Άλλωστε έχει τεράστια διαφορά από τα λυκόπουλα. Είναι λευκό, είναι κατάλευκο. Να λέγαμε ότι είναι κάποιο γκριζοπό, κάποιο να μπορεί να κρυφτεί ή να μην είναι. Είναι κατάλευκο το μικρό κουτάβι σε σχέση με τους λύκους που είναι και στην περιοχή. Και η λύκη βέβαια είναι λύκη, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Τις προάλλες είχα ένα τηλεφώνημα για λύκους και εδώ στη δική μας περιοχή, για αυξημένο πληθυσμό λύκων. Ξέρετε κάτι γι' αυτό, παρεμπιπτόντως τώρα που σας έχουμε και στην εκπομπή?
1: Υπάρχουν 2 με 3 αγέλες εδώ στην περιοχή που επισκέπτονται τον νομό μας. Είναι συγκεκριμένες οι αγέλες. Η μία αγέλη είναι λίγο μεγάλη. Είναι λίγο υπεράριθμη για αγέλη, θα έλεγα. Ίσως αυτή να έχει κάνει την εμφάνισή του πιο έντονα σε κάποια περιοχή. Όμως από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν τόσες ζημιές από λύκους, γιατί.
0: Ότι και εμένα δεν μου ανέφεραν ζημιές, η πληροφορία ήταν καθαρά για τον πληθυσμό, τον μεγάλο πληθυσμό της αγέλης.
1: Ναι, υπάρχει τροφική επάρκεια. Ξέρεις, Έλενα, ότι αν τα ζώα έχουν μια τροφική επάρκεια, κάνουν και μεγαλύτερη αναπαραγωγή. Αυτό είναι στη φύση των ζώων αλλά και των ανθρώπων επίσης. Αν έχει κάποιος πολλά χρήματα, μπορεί να γεννήσει και 100 παιδιά, που λέει ο λόγος. Στην περίπτωση αυτή, αν έχει τροφική επάρκεια ένα ζώο, μπορεί να κάνει μεγαλύτερη αναπαραγωγή. Ναι, έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή, αφού υπάρχει τροπική επάρκεια εδώ στην περιοχή μας από Ζαρκάδι και Αγριόχειρο από μικρά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ζημιές από την αντίπερα όχθη, δεν υπάρχουν ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο από τα συγκεκριμένα ζώα. Ελπίζουμε η φύση να φτιάξει τη ζυγαριά στη μέση όπως πρέπει η ίδια. Και συνήθως αυτό.
0: Συνήθως το κάνει, ναι.
1: Συνήθως το κάνει.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Περιμένουμε την εξέλιξη της ιστορίας.
1: Ιστορία. Έχει γίνει πάντως viral και νομίζω ότι.
0: Ήθελα από χθες να σας πάρω τηλέφωνο, δεν πρόλαβα χθες. Και λέω σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να πάρω Νίκο Παναγιωτόπουλο για αυτή την ιστορία.
1: Ναι, στο Μέγκα, λόγω ότι είμαι και στην εκπομπή, με βγάζουν πολύ συχνά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Με το που το είδανε και απευθείας μου πάνε, δεν το συζητάμε, θα βγει. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία που πιστεύουμε να έχει ένα
0: αίσιο
1: τέλος. Αυτό ακριβώς.
0: Να αναξαρτητοποιηθεί το κουταβάκι, να πάρει τον δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Και μέχρι τότε όμως να συνεχίσουν να το φροντίζουν ωραία και οι λύκαινες.
1: Ναι. Ελπίζουμε, είπαμε, κάπως έτσι γεννήθηκε η Ρώμη.
0: Ακριβώς. Και για να δούμε, μπορεί να. Μήπως γεννηθεί μια νέα Ρώμη, ποτέ δεν ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην κεντρική Μακεδονία.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στους φίλους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.
0: Είδες τι σου είναι η φύση, mother?
3: Είδα.
0: Τι κάνουν οι μητέρες?
3: Οι μητέρες.
0: Άμα είσαι μητέρα, είσαι μητέρα για όλους.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Δεν είσαι μόνο για τα παιδιά σου.
3: Α, μπράβο.
0: Είσαι για όλους.
3: Το είπες σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία την συνέχειά της. Έτσι, να δούμε όμορφες εικόνες από τη φύση. Αυτές που χαιρόμαστε, αυτές που μας αρέσει να βλέπουμε από τη φύση, αν και η φύση δεν είναι μόνο όμορφη, έχει και τα άλλα της, αλλά την αγαπάμε όπως και να έχει.

από τη φύση θα σε πάω κι εγώ, γιατί θα σε πάω αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που τώρα το καλοκαίρι τα λατρεύουμε, αλλά όχι μόνο γι' αυτά. Τι άλλο βρίσκουμε στο αβοκάντο? Τα σνακ μας, τα energy balls μας, το πρώτο σνακ που δημιούργησε το αβοκάντο, το chia pudding που είναι το ολοκένουργιο, το καλοκαιρινό μας σνακ, το γιαούρτο cheesecake που ποιος δεν το έχει δοκιμάσει, το πιο viral, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα τα σνακ μας για το πρωινό μας, για το απογευματινό μας, για το βραδινό μας. Δεν έχει ώρες αυτό. Ό,τι ώρα θέλουμε το απολαμβάνουμε. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία που λένε και οι μαμάδες μας. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και όχι μόνο, μας δίνουν και ενέργεια, κάνουν καλό και στο πεπτικό. Και πού δεν κάνουν καλό? Οι φρουτοσαλάτες μας, φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, αξίζουν την προσοχή μας. Κάθε φορά που θα πηγαίνετε για κάτι άλλο, ρίχνετε και μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα του αβοκάντο. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Αμα τι βλέπω εδώ, mother.
1: Τι βλέπεις, ρε παιδί μου?
0: Βλέπω τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ναι. Ξέρετε, και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο οποίος δήλωσε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε συνεργασία, ποιο είναι? Η Νέα Δημοκρατία, με ποιο θα βλέπεις να συνεργάζεται για να κάνουν κυβέρνηση? Τώρα θα χρειαστεί να συνεργαστούν λογικά κάποιοι.
1: Με το Πασόκ δεν πιστεύω.
0: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε συνεργασία. Δήλωσε. Τι είναι, κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

0: Όπως είπαμε, σήμερα είναι και η Κατερίνα Λιόλιου στην Καστοριά. Να σας πω ότι η προπόληση για εσάς που με ρωτάτε θα είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα σήμερα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα. Θα έχει φυσικά εισιτήρια και στην είσοδο για όσους θέλετε να τα προμηθευτείτε από εκεί. Θα έχει και λεωφορείο από και προς Καστοριά και μετά το live. Και 9 η ώρα αρχίζουμε, 12:30 τελειώνουμε, παιδιά μου.
1: Α, ξέρετε... για τόσο λίγο.
0: Τι λίγο, ρε, 3,5 ώρες. Κάτσε, ότι πόσα να κάνει και η κοπέλα.
1: Λίγο, λίγο.
0: Πρέπει να σεβόμαστε και, τις ώρες κοινής ησυχίας. Πρέπει, ξέρεις, όλες αυτές οι εκδηλώσεις να τελειώνουν σωστή
1: αυτό,
0: ώρα.
1: Αυτό, πού το πας.
0: Γιατί αν δεν τελειώσουν σωστή, ξέρεις τι έχουμε
1: ξέρουμε,
0: εδώ.
1: Ξέρουμε, ξέρουμε.
0: Και μου ζήτησαν να κάνουμε και αφιέρωμα στην Κατερίνα Λιόλιου, να βάλω τραγούδι σήμερα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας πω εγώ κανένα ρεφρενάκι, άμα θέλετε. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Αυτά, μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Γιατί μετά θα την σηκώσει η Λιόλιου το βράδυ να τραγουδήσει.
0: Έχω κάνει και ίδια τα μαλλιά.
1: Α, μπράβο.
0: Συγγνώμη, σε έκοψα.
1: Ναι, μόλις κουραστεί λίγο. Θα πει έλα Ελένα εκεί πάνω, σιγά δεν θα καταλάβει και κανένας. Τραγούδα εσύ.
0: Πρέπει να βάλω την κοτσίδα τώρα, η κοτσίδα δεν τα έχει κοντά σε εμένα. Θα βάλω μια κοτσίδα, δεν πειράζει, θα τη βρω.
1: Εσύ δεν θα βρεις.
0: Καλά.

Μαζί μας και σήμερα είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλύσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα, ακόμα που είναι καλοκαίρι και θα κάνετε, ετοιμάζετε τις διακοπές σας, αλλά έχετε και αυτό το πράγμα στο κεφάλι σας. Πώς θα αφήσω τους ανθρώπους που εγώ τους έχω υπευθύνη μου μόνους τους? Δεν θα τους αφήσετε μόνους τους, θα τους αφήσετε στο Φροντίζω, στα καλύτερα χέρια και θα είστε ήσυχοι. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Καλημέρα μας λέει ο Άλεξ εδώ, τώρα βλέπω το μήνυμα μας, το έχει στείλει νωρίτερα. Καλημέρα λέει στα κορίτσια από την οικοδομή της Αγγλίας.
1: Oh.
0: Και η Αγγλία είναι αντένες. Good morning.
1: Good morning.
0: Τώρα πρέπει να μιλάς καλά αγγλικά.

0: 11, παιδιά μου, και μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο κύριος Βελίδης για όλοι. 11.30, εδώ. Γεια σας. Ήρθε κόσμος, βλέπω εδώ.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Έχω πολλές εκπλήξεις για μετά. Θα είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Βελίδης για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και δεν είναι και λίγες στο τελευταίο διάστημα. Οπότε μέχρι τότε να πάμε και λίγο στήριξη, Mother, και μετά να πάμε στο διαφημιστικό μας. Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Makita, Flex, Total, Caterpillar. Όταν λέω Caterpillar, πρέπει να κάνεις το κομπρεσέρ.
1: Δεν μπορώ, ρε Έλληνα, εγώ να κάνω τέτοια πράγματα που κάνετε εσείς εδώ.
0: Το κομπρεσέρ, πώς κάνετε το κομπρεσέρ? Δεν τα ακούς? Έχει μια δουλειά εδώ πέρα στις γειτονιές. Δεν ακούς το κομπρεσέρ πώς βαράει?
1: Ακούω πώς βαράει, με εκνευρίζει πώς βαράει. Έτσι, μπράβο. Αλλά...
0: Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμά ανέδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είναι καλοκαίρι και τι κάνουμε?
1: Βάφουμε!
0: Βάφουμε τώρα, ακριβώς όπως το είπες. Και μέσα και έξω και αυλές και σπίτια και τα πάντα. Πού μας βρίσκεται, πού βρίσκεται τη στήριξη, Mother? Πού θα πάει ο κόσμος?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
6: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητη. Γάβρος Μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
10: Music and Stars with Michael.
9: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
11: Αντένες FM 93,6.
12: Επιστροφή και τρίτη μας ώρα, παιδιά μου, και ποιος μας ήρθε, ποιος...

0: κάνω.
1: Τι έγινε?
2: Ωραία, εσείς.
0: Εσείς θα μας τι πείτε λέει που το μας summer edition, ναι.
2: Summer edition, ο κόσμος έχει ξετρελαθεί να ξέρεις, μου λένε έξω τι εκπομπάρα είναι αυτή.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έτσι έπρεπε να γίνεται όλα τα χρόνια.
0: Α, δηλαδή,
2: ναι, μας το είπε και αυτό χθες ο άνθρωπος.
1: Γίνεται πολλές φορές και εξανάγκης.
0: No.
1: Αυτό έπρεπε να συμβαίνει εδώ και χρόνια.
0: No.
1: Και θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. No. Και
2: ναι, κοίταξε να δεις, του χρόνου θα λείπω εγώ όλο το καλοκαίρι, θα κάτσεις εσύ εδώ να κάνεις summer edition, εντάξει.
1: Ναι.
2: Έχουμε και δουλειές του χρόνου.
0: Εγώ θα λείπω όλο το καλοκαίρι.
2: Εσύ του παραχρόνου το καλοκαίρι. Έχεις σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ πότε θα πάω διακοπές, ρε παιδιά.
1: Εσύ θα πας.
0: Ήρθε η σειρά μου να το λέω.
1: Εσύ είσαι ο ορισμός των διακοπών.
0: Έτσι, μπράβο ρε, ευχαριστώ. Αυτόν το ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι.
2: Τι οικογενειακές ιστορίες το κάναμε.
1: Πάμε χορηγούς και εδώ θα είμαστε, παιδιά.
2: Πάμε
1: στα επόμενα.
2: Πάμε χορηγούς. Καλά το λες εσύ. Να ανοίξω. Ήρθε με το που έρχεσαι, παραχαλαρώνω και χάνω την.
1: Ναι.
2: Το ρυθμό. Πού να σας πάω, Your Look, θα σας πάω, κουκλάρης μου, που ήμουν και χθες. Καλά, πήγαμε με Νικολέτα, γιατί τώρα έχουμε πολλά γλέντια, προγλέντια, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Να ψωνίσουμε κάτι της. Πήρε κάτι πάρα πολύ ωραία παπούτσια η Νικολέτα. Άμα τα δεις. Γιατί θα βρείτε και παπούτσια στο Your Look, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φορέματα να μην ξέρεις να διαλέξεις.
0: Έχω σκοπό να ξέρεις.
2: Να ξέρεις, δεν θα μπορέσεις.
0: Να κατηφορήσω.
2: Είδα ένα καφτάνι. Άλλο πράγμα.
0: Εσύ που θα πας διακοπές να το πάρεις.
2: Φοριέται και σαν φόρεμα, θέλω να σου πω.
0: Τότε να πάω να το δω.
2: Να πας να το δεις και. Μη μου το πάρεις. Εκτός αν θα μπορούσε να μου το πάρεις δώρο.
0: Εγώ δώρο ήθελα. Το πάρω, είπες μη μου το πάρεις. Το πρώτο πιάνετε. Εγώ αυτό κρατάω.
2: Λοιπόν, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μέχρι τέλος της εβδομάδας ισχύει το 2-1 στα μαγιό. Σας το λέω από σήμερα. Μέχρι και την Παρασκευή. Μέχρι και το Σάββατο, συγγνώμη. Είναι το 2-1 στα μαγιό και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά μας. Τα μαγιό που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια, τα πάντα είναι στο 2-1. Θα βρείτε φοβερά πράγματα να έχετε μαγιό για όλες τις διακοπές. Τα πολύ ωραία μας ρούχα, όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση που ωραιότερη δεν έχετε δει. Και από εδώ και στο εξής, λίγο πολύ όπως τα λέγαμε και πριν, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση.
0: Μην κάνετε κανένα τραγικό λάθος και φορέσετε το ίδιο.
2: Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό Your Look και yourlook.gr. Ήθελα να πω και κάτι άλλο τώρα που είπα βαφτίσεις. Συγγνώμη, ήμουν Your Look. Και όπως ξέρετε, τώρα έχουμε και το Your Look Kids για τα παιδάκια μας. Ωραία. Η Ολυμπία μου είπε να σας πω ότι θα βρείτε πακέτα βάφτισης από 250 ευρώ μόνο. Ωραία. Στο αγαπημένο Your Look Kids, εκεί, ανηφορίζοντας την Κολοκοτρώνη.
1: Dr. John. Η Λιτανία των Αγγέλων, εδώ είμαστε.
2: Καλημέρα και από το Ειρηνάκι μας, την καλύτερη μοδίστρα μας. Έχετε χαιρετισμούς.
1: Λίγο μετά τις 11.30 και ο κύριος Βελίδης εδώ.
0: Λίγο μετά.
1: Κοίταξε να δεις, 11.30 όμως έχουμε το διαφημιστικό.
0: 11.30
2: που σημαίνει πάει 12 παρά 20, παρά 25.
1: Ναι. Η μάδερ μπορεί να αποχωρήσει 11.30 όμως.
0: Βέβαια θα αποχωρήσει.
2: Τι άλλο να ζητήσει. Μόνο εγώ είμαι εδώ πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Φυσικά και θα αποχωρήσει γιατί είναι πολυμηχάνημα και πρέπει να κάνει και άλλες δουλειές εξωτερικές που κάνει για το σταθμό.
2: Γιατί εγώ δεν κάνω.
0: Και εσύ κάνεις.
1: Λέω σήμερα να κατέβω.
0: Ναι.
1: Και πήρα την απόφαση διότι βαρέθηκα στην τηλεόραση.
2: Τι έβλεπες?
1: Να βλέπω αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, στα Λευκά Παλάτια.
2: Τα εξήγησα καλά.
1: Τον Ερντογάν να σέρνεται να μπορεί να προχωρήσει χειρότερος από μένα.
2: Είδες, υπάρχουν και χειρότερα.
1: Ο άλλος ο Τραμπ να προσπαθεί και αυτός τον πιάσει αγκαζέ, μην πέσουν παρέα.
2: Καλά, είδατε τι έγινε. Πήγε να κάνει στη γυναίκα του Ερντογάν ο Γάλλος.
1: Τι πήγε να κάνει στη γυναίκα?
2: Πήγε να τη κάνει χειροφίλημα και αυτή τράβηξε το χέρι.
1: Πώς
2: τον λένε ο Γάλλος?
1: Ο Μακρόν.
2: Πήγε να κάνει χειροφίλημα στην
1: Ερντογάνενα.
2: Στην Ερντογάνενα.
1: Η δικιά του τον έβλεπε.
2: Και το τράβηξε η Ερντογάνενα το χέρι.
0: Μπορεί να είναι προσβολή, να μην.
1: Είναι προσβολή, δεν επιτρέπεται.
2: Δεν ξέρω αν
1: είναι. Το έχω να λιώσω.
2: Πάντως το τράβηξε το χέρι και ήταν αμήχανη στιγμή, λέει.
1: Βέβαια, αμήχανη στιγμή. Και όχι τι έφαγαν, όχι τι έκανε. Δηλαδή γενικά, παιδί μου, ένα πράγμα.
0: Αηδία.
2: Αηδία γιατί.
0: Τώρα μας ενδιαφέρει τι έφαγαν.
1: Πώς δεν μας ενδιαφέρει.
2: Μας
1: θα πάρουμε για μια καλή ιδέα για το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι σου πίτσα εσύ.

0: Λες να φάγαμε φιδέ στο Λευκό Οίκο.
1: Τι είμαι εγώ, άρρωστος?
2: Όχι, σήμερα πήρα αστράκι.
1: Όχι, αυτό που ήταν χθες καλύτερο. Ας τα αστράκια.
2: Εντάξει, πάλι φιδέ.
1: Καλύτερο το...
2: Φιδέ.
1: Φιδέ.
0: Θα φάμε και εμείς φιδέ.
2: Όχι, όχι. Γιατί είστε άρρωστοι εσείς?
0: Μου αρέσουν οι φιδές.
1: Γεια σου ρε Κώστα, Γιάννα, welcome back, welcome back, go back,
0: Madame Merkel,
1: go back. 23 του μήνα λέει πάμε εκδρομή στα γένεια του Ε65.
2: Ξέρω εγώ ρε φίλε. Στο καλό να πάτε.
1: Εγώ έτσι πως είμαι καλωδιωμένος, δεν είμαι παιδιά.
2: Θα συναντήσετε και το Μητσοτάκι.
0: Μπορεί να σου φέρει γούρι.
1: Ναι.
2: Πάρτε και κανένα σκόρδο μαζί σας.
1: Ρε, αυτή η μάδερ τι έχει πάθει, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Με είδες ότι μέχρι και εγώ αναγκάστηκα να υπερασπιστώ τον Πρωθυπουργό.
1: Φυσικά θα υπερασπιστώ.
2: Εγώ τρόμαξα με τη Σάκαρη. Γι' αυτό το λέω.
1: Μα πήγε να δει και αυτό σε έναν δύσκολο αγώνα. Πήγε να δει σε έναν εύκολο.
2: Εύκολο. Α, μπράβο, πάνε στα εύκολα.
1: Ρε, φίλε.
2: Τώρα αυτή η κοπέλα θα το. Είδα κόκκινο.
1: Τι κόκκινο?
0: Κόκκινο είναι μονίμως ρε Τσουρέκη.
2: Α, συγγνώμη, δεν είναι. Συγγνώμη, εσύ μου το κλείνεις.
0: Επειδή
2: αυτό.
0: Εγώ της θα κλείνω τα μικρόφωνα, αλλιώς θα μιλούσα εδώ πέρα 4 ώρες.
1: Μπράβο.
2: Ένα τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω.
1: Μην αγχώνεστε, λέει ο Στράτος. Θα έρθω εγώ να κάνω να αντικαταστήσω τους πάντες. Θα κάνω και σύντομες ερωτήσεις. Όπως ξέρω
0: ερωτήσεις...
1: πολύ καλά.
0: Καλά,
1: να
0: με
1: τις
0: ερωτήσεις του Στράτου και τη μάδερ στην εκπομπή. Η εκπομπή θα φτιάξει μέχρι τις 5 το απόγευμα.
1: Πολύ κοτόσουπα, φίλε, λέει. Κοτόσουπα,
2: έτσι. Ούτε καν κοτόσουπα. Και το φιδέ.
1: Και το ρε φιδέ, ρε. Ας την κοτόσουπα, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει το κοτοπουλάκι μέσα σου, πάρε.
2: Τότρωγε εκεί, τότρωγε εκεί. Τότρωγε. Στο σπίτι θυμάται τι δεν του αρέσει.
0: Μήπως δεν το κάνεις ωραίο εσύ?
2: Όχι, όχι.
1: Αφού στο τέλος είχα πει, λέω, μήπως παιδιά έχετε κάτι εναλλακτικό. Λέει σουβλάκι κοτόπουλο. Α, λέω, φέρτε σουβλάκι κοτόπουλο.
0: Φέρτο.
2: Να θυμήθηκα τι ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Η Σάκαρη, λέω τώρα, θα θέλει να τον ξαναέχει η θεατή τον Πεθερό.
0: Δεν μπορείς να πεις.
2: Ή θα τον πει, κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ, μπαμπά.
0: Δεν μπορείς.
1: Μπαμπά.
2: Μπαμπάκια,
1: αν ήμουν με τις Ζωτάκες, θα λέγω εγώ. Μπαμπάκια από τον
2: Μπαμπά.
1: Περίμενε.
2: Μπορεί να είναι παραδοσιακή. Να
0: τε γραμμούλα, γραμμούλα, ακούστε και κανένα ζακρατή.
1: Ναι.
3: Αυτή τη φωνή έχω να την ακούσω 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
3: Ναι.
0: Της μαμάς μου εννοείται.
3: Τη μαμά, ποια άλλη.
1: Μπράβο.
2: 30 χρόνια σένα που να σε έχει ακούσει πριν.
0: Μπορεί να έλεγε το father και να έχει τον ακούσει καιρό.
3: Εδώ ρε, άκουσε με λίγο. Τότε έπαιζα με την άλλη, τη Μαρία, το παιχνίδι, κέρδιζα όλο.
0: Παίρνατε τηλέφωνο στις εκπομπές της Mother και κερδίζατε δώρα?
3: Όχι της Mother, ήταν μια άλλη.
0: Α, μια Μαρία. Ποια Μαρία ήταν?
2: Ποια Μαρία.
0: Στο δημοτικό ραδιόφωνο λέτε τώρα?
3: Στο δημοτικό λέω, ναι.
2: Μαρία.
1: Μαρία.
2: Δεν είχαμε Μαρία.
1: Πώς δεν είχαμε, μπορεί. Σίγουρα θα είχαμε.
3: Μπορεί να μπερδεύομαι.
2: Όχι, μήπως ήταν οι τρεις Μαρίες εδώ που είχαμε εμείς.
0: Και τι. Και ποιες τρεις Μαρίες είχαμε?
2: Είχαμε.
3: Όχι, μια κοπέλα που έπαιζε την εκπομπή.
0: Τι δώρα κερδίζατε?
3: Παντελόνι.
1: Σοβαρά.
0: Τι μου λέτε?
1: Τι δωράρες δίναμε και στο δημοτικό ραδιόφωνο, παιδιά.
0: Λοιπόν, 30 χρόνια μετά θα σας δώσω εγώ δώρο τώρα. Κλέβω από τα δώρα της Παρασκευής. Πώς λέγεστε?
3: Με ξέρεις.
0: Σας ξέρω.
3: Με ξέρεις.
0: Σας ξέρω καλά.
3: Βάσος Χαράλαμπος.
0: Γεια σας κύριε Χαράλαμπε. Τι κάνετε?
3: Καλά είμαι.
1: Πού είστε κύριε Χαράλαμπε?
3: Τώρα είμαι 67 χρονών.
1: 67 γίναμε, έτσι.
3: Είμαστε μαζί.
1: Άρα βγήκαμε και σύνταξη.
3: Σε 6 μήνες.
2: Άντε με το καλό.
1: Εγώ είμαι λίγο μικρότερος, είμαι 60 μισό.
0: 60 μισό και βγαίνει και αυτό σε λίγο καιρό βέβαια στη σύνταξη, γιατί είχε βαρέα από παλιά.
2: Τα έχει εξηγήσει πολλές φορές.
3: Και πρέπει να θυμάσαι κιόλας που ερχόσουν στον Ερνέστο.
1: Ω, βέβαια. Την είχα τσακίσει μακαρονάδα.
0: Ερχόμουν και εγώ. Τι ωραία.
2: Μικρούλα θα σε
0: παίρνω.
1: Πώς δεν θυμάμαι τον Ερνέστο, δεν θυμάμαι. Τι λες τώρα?
3: Στο μπαρ εκεί ήμουν εγώ.
1: Στο μπαρ ήσουνα?
3: Ναι.
1: Α, δεν έφτιαγνες εσύ τη μακαρονάδα?
3: Όχι, ο Ερνέστο.
1: Ποιος την έκανε τη μακαρονάδα, Ερνέστο?
3: Ερνέστο.
0: Λοιπόν, κύριε Χαράλαμπε. Σας δίνω
1: δεν
0: το...
1: αφήνε κανέναν άλλον.
3: Δεν θέλω δώρο.
0: Γιατί κύριε Χαράλαμπε, μόνο του δημοτικού ραδιοφώνου τα δώρα θέλατε?
3: Δεν θέλω.
0: Επειδή δεν έχω παντελόνι να σας δώσω.
3: Γιατί άκουσα τη φωνή της μάνας σου.
0: Ναι, και είχατε καιρό.
1: Εντάξει.
3: Έπαιζε πολλά χρόνια.
0: Θα την ακούτε τώρα όλο το καλοκαίρι.
1: Και το χειμώνα.
2: Μη σας πω.
0: Εγώ θα παραιτηθώ, ειλικρινά.
2: Θα κάνουμε και.
3: Καλά, ρε παιδιά, να μην σας κουράζω.
1: Όχι μόνο, εντάξει.
0: Πολύ ωραία τα είπαμε.
3: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς.
1: Έγινε, παιδί μου.
3: Θα σε ακούω συνέχεια, μην ανησυχείς.
1: Και εμείς αγαπάμε Χαράλαμπε.
0: Στέλνε και ένα μήνυμα.
1: Να στέλνεις μηνυματάκια να εντοπίζουμε το στίγμα σου, εντάξει.
3: Okay. Εγώ Μανιάκη είμαι. Το πρώτο σπίτι μετά τη γέφυρα.
1: Ωραία. Ωραία. Ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ για όλα.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
0: Γεια σου, Χαράλαμπε.
1: Χαιρετούμε και Χαράλαμπο, χαιρετούμε και Παναγιώτη Κεφαλάρη.
2: Ναι.
1: Που μας λέει καλή Τετάρτη με υγεία. Και μας λέει και ο Τζον Κάπα, καλημέρα σε όλη την hot mix οικογένεια. Πού τον κρύβεται, λέει, όλη την εβδομάδα? Εγώ κρυβόμουν κάτω από τα σεντόνια.
0: Γελάει. Τι ωραία.
1: Δεν είχε βρει κανείς.
2: Πώς λέει το τραγούδι?
0: Πώς λέει?
2: Με τα σεντόνια.
0: Μέσα στα σεντόνια μυρίζει ακόμα η δικιά του αντρική κολόνια.
2: Έτσι. Έτσι.
1: All night long, Lionel Richie.

0: Εγώ πίστευα θα έχει κανονίσει καμιά Λιόλη να έρθει εδώ σήμερα.
1: Την Κατερίνα. Χτενίστηκα
0: κιόλας.
1: Γιατί Λιόλη, χτενίστηκες.
0: Για ποιον χτενίστηκα.
1: Νομίζω για εμάς. Ή για τον κύριο Βελίδη, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, καλά είναι και για εσάς, αλλά αν ερχόταν η κυρία Λιόλη, έπρεπε να με βρει αχτένιστο.
2: Όχι, βέβαια.
1: Κοίταξε τώρα, θα σε δει ο κύριος Βελίδης έτσι χτενισμένο και να σου αρκεί.
0: Ναι. Με τον κύριο Βελίδη θα τα πούμε για την πολιτική επικαιρότητα, παιδιά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Γιατί είπε ο Μητσοτάκης, ο Σαββόπουλος δεν θα βάλει αν δεν παραιτηθεί υποψήφιος. Ναι.
1: Άκουσες σήμερα τι είπε, τώρα δεν ξέρω αν το πρόλαβες. Άκουσες τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ο κύριος Μαρινάκης.
1: Με χαρά θα συνεργαζόμαστε με το Πασόκ. Δεν το είπε ακριβώς έτσι με χαρά. Αλλά
0: πάντα
1: είπε,
0: με χαρά συνεργαζόμαστε εμείς με το Πασόκ.
1: Οι μόνοι που θα συνεργαζόμασταν είναι το Πασόκ. Οι μόνοι.
0: Θες σε βλέπω τον Πορτοσάλτη, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα, θέλει και τον Πασόκ βέβαια, αλλά θέλει διακαώς και δεν ήθελε καν να φύγει Λατινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι φανατικός Λάτινης Λατινοπούλου.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Λέει πολύ κακός έφυγε Λατινοπούλου από Νέα Δημοκρατία, λέει πρέπει να κάνουμε τα πάντα.
2: Να τη φέρουμε πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω κάτι τώρα που είπες για τον κύριο Πορτοσάλτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό το διάστημα. Επειδή πρέπει να παρακολουθώ την επικαιρότητα λίγο πιο εντατικά από ό,τι την παρακολουθούσα προηγουμένως, ανοίγω την τηλεόραση στο σπίτι μου, η οποία δεν άνοιγε ποτέ. Και προσπαθώ να παρακολουθώ και ενημερωτικές εκπομπές, ειδήσεις κτλ. Έχω καταφέρει να δω μέχρι και Ευαγγελάτου. Δηλαδή, τον Ευαγγελάτου.
0: Είδες Ευαγγελάτου.
1: Τον παρακολουθώ πλέον τον Ευαγγελάτου. Δηλαδή, μαθαίνω καμιά είδηση από τον Ευαγγελάτου. Ο μόνος που δεν έχω καταφέρει με τίποτα, δηλαδή με τον που τον πετυχαίνω να τον αλλάζω, είναι ο κύριος Πορτοσάλτης.
2: Δεν
1: μπορώ.
0: Δεν μπορείς να το πετύχεις.
1: Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, δεν μπορώ, δεν αντέχω.
0: Καθόλου.
1: Μέχρι και Ευαγγελάτου που ούτε το βρει Ευαγγελάτου.
0: Πάρα πολύ δυνατός.
1: Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω με τίποτα.
2: Τι να κάνουμε, δεν έχουμε κουσουλό τώρα.
1: Α, δεν έχει κουσουλό.
2: Ω, τελείως πήρε διακοπές.
1: Εμείς πότε θα πάμε διακοπές,
2: Ελένα. Κουράστηκε ο άνθρωπος όλο το χειμώνα. Καθημερινή, βραδιάτικη, με τα μεσονύχτια. Τι να σε κάνει ο άνθρωπος.
0: Τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης και ο Κουσουλός μαζί.
2: Πόσα να δώσει κι αυτό.
1: Πόσες εκπομπές πια. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι εμείς είμαστε στην 116η για φέτος.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο. Να τις χιλιάσουμε.
1: Γιατί δεν προλαβαίνουμε 365 μέρες έχει ο χρόνος. Πώς να χιλιάσουμε.
2: Σε ποια εκπομπή θα κάνουμε επαιτειακό πρόγραμμα?
0: Σε ποια?
1: Σε καμία.
2: Ας πούμε, στις χίλιες έκανε Μπεκατόρου. Εμείς μέσα στον χρόνο σε ποια θα κάνουμε?
1: Εμείς άμα πάμε από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή έχουμε περάσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες εκπομπές.
2: Να τις μετρήσετε και να κάνουμε.
1: Αφού πάω από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός.
2: Μετρήστε από όποτε θέλετε.
1: Καλά, θα μετράω.
2: Αλλά μετρήστε
1: κάτι. Θα μετράω από
2: τώρα. Θέλω μία επαιτειακή.

0: Να θα μετρήσετε.
1: Αν δεν τις κλείνεις το μικρόφωνο να ξέρεις, δεν θα σταματήσει.
0: Θα μετρήσετε από τη μέρα που ξεκίνησα εγώ.
2: Ναι.
0: Και μέχρι τη μέρα που θα σας αφήσω.
1: Πόσες θα είναι.
0: Πόσες θα είναι και εκείνες θα είναι επαιτειακές, ας πούμε, γιατί δεν θα ξαναέρθω εγώ.
2: Εσύ θα μας αφήσεις. Πάει τώρα, καθιερώθηκε. Νομίζω ότι έχουμε πια το νέο πρόγραμμα.
0: Το παιδί μας δεν αντέχει.
2: Γιατί δεν αντέχει?
0: Να, κοίταξε, την κομμάτια έγινε.
2: Μα
0: ήδη.
2: Το παιδί δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό. Τέτοια πράγματα θα κάνει.
0: Δεν με μπορεί.
2: Α, ναι.
0: Δεν με μπορεί.
2: Δεν μπορείς, mother.
0: Όχι, όχι. Γιατί μου κλείνει το μικρόφωνο?
2: Μάλιστα, δεν μπορεί.
0: Όχι, εντάξει. Εγώ περιμένω. Λέω, όποτε θέλει η Έλληνα θα μιλήσω.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό, αν καμιά φορά αργώ να μιλήσω, δεν είναι γιατί δεν έχω τι να πω.
3: Δεν θέλει.
0: Ή δεν θέλω.
1: Είναι γιατί δεν μπορεί.
0: Είναι γιατί η Έλενα μου έχει κλείσει το μικρόφωνο και θα τα ανοίξω όποτε αυτή θέλει.
1: Είναι η μοναδική εκπομπή που η κεντρική παρουσιάστρια μιλάει λιγότερο από τη συμπαρουσιάστρια.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Μαρία Αντωνίου, βλέπω εδώ βρίσκεται. Πού βρίσκεται η Μαρία Αντωνίου?
1: Πού βρίσκεται, δεν έχω παρακολουθήσει.
2: Πού βρίσκεται η Μαρία Αντωνίου?
1: Στην Καστοριά. Κάπου στο εξωτερικό, πιστεύω.
2: Μπράβο, Έλενα.
0: Μπράβο. Δεν θα είναι να δει την κυρία Λιόλιου?
2: Αφού είναι υποχρέωση του κοινοβουλίου.
0: Όχι, ρε.
2: 33η ετήσια ολομέλεια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη στην Χόλαντ. Ολλανδία.
1: Ωραία. Είναι ωραία το καλοκαίρι Ολλανδία.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και ενός χρόνος για λίγη βόλτα, λίγη δουλειά, είτε είναι μόνο μες στην αίθουσα.
1: Ή στο καλοκαιβραδιάτικα, ένα ποτό το βράδυ θα πιούνε.
2: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρουμε τι ώρα κλείνουν αυτά τα μαγαζιά εκεί πέρα, στο εξωτερικά. Δεν είναι σαν την Ελλάδα, all night.
1: Φαντάζομαι ότι οι συνεδριάσεις είναι all night όμως. 9 η ώρα θα σταματήσουν και τις συνεδριάσεις.
0: 9 η ώρα θα σταματήσουν. Θα είναι κομμάτια η γυναίκα από το πρωί που θα παρακολουθεί εκεί πέρα.
1: Και θα πάει να ξεκουραστεί, να πίνοντας ένα ποτό.
0: Θα έχει όρεξη.
2: Τι να έχει στην Ολλανδία όμως.
0: Να γυρίσεις, να κάνεις ένα ντουζάκι, να ετοιμαστείς. Έκλεισαν τα μαγαζιά εκεί.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία τα λέει. Πολύ ωραία, τα ξέρει ο
0: Βέβαια. Τι δεν πήγα εγώ στο Βέλγιο?
1: Τι δεν πήγα?
0: Όχι, στο
2: Βέλγιο.
0: Στις Βρυξέλλες, συγγνώμη.
2: Και το Βρυξέλλες στο Βέλγιο.
0: Κάναμε αμά να βρούμε ένα μαγαζί για να πιούμε ένα ποτό. Δεν το βρήκαμε. Κλειστά.
1: Στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Όχι, στις Βρυξέλλες πήγα.
2: Στη Μυτιλίνη, όχι στη Λέσβο. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη?
0: Όχι, ήθελα να πω συγκεκριμένα το μέρος που πήγα.
2: Μάλιστα.
0: Όχι, έτσι, γενικά, Χόλαντ.
2: Χόλαντ, Χόλαντ. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα. Γεια σας.
4: Έλα, γεια σου.
1: Έλα, κύριε Γρηγόρη μου.
4: Πόσα άτομα είστε στο στούντιο?
0: 15.
2: Αυτή τη στιγμή
1: κάνει 100.
4: Όχι 15, αφού είστε 3
0: είμαστε, ναι.
2: Τρεις είμαστε στον αέρα και άλλοι 3 έξω από τον αέρα.
1: Και άλλοι 3 παρά έξω στην αυλή που μας φιλάνε.
4: Πατήρ.
2: Πώς?
4: Και Άγιο Πνεύμα.
1: Πατήριος και Άγιο Πνεύμα.
2: Νόμιζα ρωτάς για να στείλεις τίποτα να φάμε.
1: Κανα τσιμπουράκι θέλες.
2: Τι
1: Η μάδερ δηλαδή είναι το Άγιο Πνεύμα. Στείλε
2: κάτι. Πώς θα βγάλουμε την εκπομπή πέρας?
1: Κύριε Γρηγόρη, τη μάδερ τη βλέπετε σαν Άγιο Πνεύμα?
4: Πατήρ.
1: Ναι, πατήρ τον έχουμε. Κόρη και με έχουμε. Και η μάδερ είναι το Άγιο Πνεύμα.
2: Φυσικά.
4: Ακριβώς.
0: Μπράβο, κύριε Γρηγόρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κύριε Γρηγόρη, πού θα είστε απόψε?
4: Δεν ξέρω, πουθενά.
2: Α, δεν έχετε κάτι προγραμματίσει για απόψε?
0: Να πάτε στη Λιόλιου.
2: Οπα.
4: Δεν ξέρω, θα δούμε. Το προσωπικό
2: δεν, δεν έχει και μπάλα απόψε, νομίζω.
1: Δεν έχει, όχι.
2: Καθόλου μπάλα.
1: Καθόλου
2: σήμερα.
1: Καθόλου σήμερα είναι η μόνη μέρα από την έναρξη του Μουντιάλ που δεν έχει μπάλα.
2: Μήπως έχει κανένα φιλικό Παναθηναϊκός?
1: Μπορεί.
0: Όχι, παιδάκι, μόλις οι δρόμοι οδηγούν Λιόλιο απόψε. Δεν έχει τίποτα, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα.
2: Μάλιστα, εντάξει, ωραία.
4: Έχω βαρεθεί το ποδόσφαιρο γι' αυτό.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι.
0: Εγώ ωραία. Να δείτε.
2: Έγινε, ρε Γρηγόρη μου.
4: Ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό σου βράδυ.
0: Τι βράδυ καλέ.
1: Μα δεν τι λες ρε.
0: Τι καλό βράδυ.
2: Να περάσει καλό βράδυ, λέω. Αφού δεν έχει.
1: Α, για το βράδυ που δεν κάνει.
0: Είπα και εγώ. Τι έπαθε ο άνθρωπος? Κατέβηκε και έπαθε κάτι κατεβαίνοντας.
2: Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου, του χώρου. Λοιπόν, αναβαθμίζουμε ενεργειακά το πανεπιστήμιο μας, έτσι.
1: Ναι, το είδα, ήθελα να το πω κι εγώ. Για πες.
2: Βάζουμε φωτοβολταϊκά, βάζουμε τεχνολογία LED, βάζουμε θερμομόνωση, κέλυφος, στέγες, τα πάντα, τείχη, κουφώματα.
0: Ωραία πράγματα.
2: Καινουργίλα. 3,78 εκατομμύρια για όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα αναβαθμίσουμε ενεργειακά περισσότερα από 20.700 τετραγωνικά μέτρα πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

0: Μεγάλη Τρίτη έχουμε, την Τρίτη δηλαδή που μας έρχεται, και εθελοντική αιμοδοσία με το Σύλλογο Εθελοντών και την Περιφέρεια στο Διοικητήριο, 8.30 με 1.30, Τρίτη 14 Ιουλίου.
1: Όσοι μπορείτε να πάτε.
0: Θα έχουμε και λήψη δείγματος σάλιου για όσοι επιθυμούν να εγγραφούν και ως εθελοντές δότες μυαλού των οστών.
1: Έχω δώσει εγώ,
0: Κι εγώ νομίζω.

0: Και έχουμε δώσει και 150 χιλιάρικα ζεστά κολαριστά για τον καθαρισμό πρανών, ταφρών, τεχνικών και οδοστρωμάτων, από βλάστηση, φερτά υλικά και κορύματα από την ΠΕ Καστοριάς.
1: Ναι, πρέπει να κάνουν κάτι.
0: Ναι, γιατί παιδιά, τα δέντρα έχουν μπει μέσα στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Να θες, με πήρε και ο Απάτσι.
0: Για να δω, με τα χέρια στις τσέπες έρχεται ο κ. Βελίδης.
2: Τι ήθελες?
0: Απευθείας στο γραφείο, επιφυλάσσουμε. Τι επιφυλάσσουμε?
1: Εδώ δεν έχει επιφυλάσσομα.
2: Κατέβηκε ο άρρωστος για σας, κύριε Βελίδη. Μόνο για σας κατέβηκε.
1: Και δεν φέρετε τίποτα. Ένα παγωτάκι. Λίγο.
0: Αν
1: να
0: και
1: τον
0: βλέπω τον κύριο Βελίδη, έχει αδυνατήσει. Πάει για βουλευτής και έχει αδυνατήσει. Θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα που έφυγε ο Σαββόπουλος από τη μέση. Θα τα πούμε σε λίγο, παιδιά. Θα τα πούμε σε λίγο. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα, ναι. Χορηγούς, και έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Βελίδη, για όλη την πολιτική επικαιρότητα.
2: Ναι.
0: Θα μας πει εκτός των άλλων ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές Καστοριάς, πόσο θα πιάσει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα τα πώσουν με όλους τους υπόλοιπους.
1: Με ποιον θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία?
0: Γιατί ο Μαρινάκης είπε σήμερα, με Πασοκάρα, με Χίλια. Εντάξει. Όλα αυτά και πολλά ακόμα σε λίγο με τον κύριο Βελίδη.
1: Από μένα, άντε bye.
2: Από μένα, πάμε πρώτη στη ρύθμη.
0: Άντε.
2: Λοιπόν, πάμε, ευχαριστούμε τη Mother και για τη δική της σημερινή φιλική συμμετοχή. Πάμε πρώτη στη ρύθμη, όπως σας έλεγα, διότι τα παιδιά μας τα πήγαν εξαιρετικά. Έχουν ξεκινήσει τα μηχανογραφικά. Πάρα πολύ μεγάλες οι επιδόσεις των μαθητών μας και φέτος. Στη φυσική οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2 και 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1. 18, στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4, στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4, στα αρχαία 17,4, 17,6, 15,4, στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2, στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2, τρεις μαθητές μας 16, 15,5 και 15,3, και το σημαντικότερο απ' όλα, πέρα από τις βαθμολογίες που είναι πάντοτε εντυπωσιακές, είναι ότι τα παιδιά πετυχαίνουν τους στόχους τους. Κάνουν αυτό που θέλουν, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό όλη τη χρονιά και αυτό μετράει περισσότερο από όλα. Έχουν ξεκινήσει τα θερινά μας τμήματα. Μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Εκαλυθέα δείχνει 27,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η πρώτη Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγοί των εκδηλώσεων: Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse & Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλη Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ στην επιστροφή μας και όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει για όλη την πολιτική επικαιρότητα, γιατί θα δούμε, θα κάνουμε διακοπές ή θα μας μαζεύουν από τις παραλίες εκεί λίγο μετά την έκθεση. Ο κύριος Βελίδης εδώ.
13: Καλημέρα,
0: πρόεδρος Χρήστο. Της ΝΟΔΕ.
13: Καλημέρα,
0: καλημέρα πρόεδρε.
13: Καλημέρα Έλενα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πρώτα χαιρετίσματα από την Κορισσό και από τον ξάδερφο το Μάκη. Πασοκάρα τρομερή και φοβερός. Και σήμερα έρχεται δήλωση Μαρινάκη που λέει: με το Πασόκ θα μπορούσαμε πραγματικά να συνεργαστούμε μια χαρά.
13: Θείος.
0: Με το θείο θα συνεργαζόμασταν λοιπόν. Με το χέρι στην καρδιά.
13: Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει.
13: Στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
0: Ωραία, από εκεί και μετά.
13: Ο στόχος είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις για να μπορέσουν τα πράγματα να διοικούνται καλύτερα, να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στη χώρα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο γρήγορα. Είναι στο πιστεύω της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Νατσούλη, ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις...
0: Το λέμε αυτό όμως επειδή αν λάβουμε υπόψη και αν εν πάση περιπτώσει έστω και λίγο υπολογίζουμε τα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται ότι δύσκολα θα υπάρξει αυτοδυναμία φέτος ή του χρόνου.
13: Ακόμα δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Βλέπουμε, αν δούμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο, η εκτίμηση ψήφου κυμαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία από 29 μέχρι 31. Μέχρι 30.
0: Το 37 ακόμα. Θέλουμε για την αυτοδυναμία πάντως στο σύστημά μας.
13: Η αυτοδυναμία εξαρτάται από το πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Σωστά, αλλά το 37 είναι ένας αριθμός μαγικός.
13: 36,6 με 37 εκεί. Τώρα, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι και το 2023, αν ανατρέξουμε λίγο και στις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν, η πρόθεση ψήφου εκείνη την περίοδο ήταν στο 25 με 26%.
0: Μάλιστα.
13: Τώρα, εγώ δεν μένω σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ξεκαθαρίσει. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νέα θητεία. Διεκδικεί μια τρίτη θητεία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Από εκεί και έπειτα, αυτό το οποίο όμως...
0: Αν κάτσει δουλειά με Πασόκ, πάμε.
13: Εγώ καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τοποθετήθηκε ο Μαρινάκης.
13: Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ολοκλήρωσε τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης της δεύτερης θητείας. Εχθές συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από την 7 Ιουλίου του 2019.
0: Χθες ήταν 7 χρόνια ακριβώς.
13: Του 2019. Όπως έκανε και δήλωση ο Πρωθυπουργός, ενωμένοι μπορούμε, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να για μια πιο δυνατή χώρα, γιατί πλέον, κύριε Νατσούλη, εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα το 2026 σε σχέση με το 2019 δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, σε κάποια άλλα πράγματα έχουν
0: γίνει. Μόνο στην Καστοριά δεν έχουν γίνει, κύριε Βελίδη.
13: Κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις.
0: Δεν ξέρω αν έχουν γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Καστοριά κάπως έχουμε μείνει λίγο πίσω.
13: Κοιτάξτε να δείτε, σε κάποια πράγματα το έχουμε ξαναπεί και δεν θα σταματήσω εγώ να το λέω, γιατί δεν είμαι ο πρώτος ο οποίος αναλαμβάνει το κόστος.
0: Ναι, γιατί
13: κόστος.
0: Υπάρχει μια βασική ερώτηση για την Καστοριά. Ένα έργο που, επειδή κλείσαμε χθες τα 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Ένα έργο που να ξεκίνησε, μιλάμε και σοβαρό έργο, έτσι. Ένα έργο που να ξεκίνησε με Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία πριν 7 χρόνια και να τελείωσε μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια για το όνομα Καστοριάς. Μπορούμε να πούμε?
13: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Σοβαρό.
13: Μικρή εμβέλεια. Εντάξει, τώρα...
0: Όχι, για μικρή δεν το συζητάμε.
13: Μικρή εμβέλεια είναι το.
0: Συζητάμε για ένα βασικό έργο.
13: Μικρή,
0: δεν έχει.
13: Πιο μικρή εμβέλεια που δεν αφορά όλο τον νομό, αλλά αφορά τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, είναι το αρδευτικό του Γέρμα. Από εκεί και έπειτα. Τα δίκτυα φυσικού αερίου κατασκευάζονται και τα έχουμε δει ότι αναπτύσσονται. Και ήδη έχουμε και τις πρώτες συνδέσεις. Εκεί πέρα αναζητούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο και πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση, έτσι ώστε να βγει το χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουν οι άνθρωποι της περιοχής να αλλάξουν τα συστήματα θέρμανσης.
0: Αυτό όμως, κύριε Βελίδη, θα είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για εσάς που θα είστε στα προεκλογικά τραπέζια και τα λοιπά, αλλά και για τους υπολείπους υποψήφιους από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστούν το έργο των προηγούμενων ετών, των 7 ετών αυτών.
13: Καταρχάς, πρώτα
0: όταν δεν θα υπάρχει κάτι να πούμε, να, αυτό φτιάξαμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
13: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα έχουμε από την τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει, έχουμε κάποιες εξελίξεις. Καταρχάς, είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για τη σχολεία στη φυλάκων.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
13: Σημαντικό. Έχουμε την έγκριση πλέον, είχαμε την έγκριση της ένταξης στο πυλώνα 3 σημαντικών έργων που συνέβαλε η Περιφερειακή Αρχή και θα ήθελα εγώ δημόσια να την ευχαριστήσω, γιατί είναι σημαντικό ότι προτάθηκαν έργα αξίας 25 και πλέον εκατομμυρίων για την περιοχή μας να χρηματοδοτηθούν μέσω του πυλώνα 3 του ΔΑ. Οπότε έχουμε στον αέρα τη διαγωνιστική διαδικασία για τη σχολεία στη φυλάκων.
0: Με το στοίχημα να παραμένει όμως, αν μπορέμε να έχουμε ένα κομμάτι έτοιμο του κτηρίου για τους πρώτους 200 ή 150 του χρόνου.
13: Το σημαντικό, κύριε Νατσούλη, είναι να κυλήσει ομαλά η διαγωνιστική διαδικασία, να προκύψει ανάδοχος, να συμβασιοποιηθεί το έργο και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Από εκεί και έπειτα, για το σημαντικό έργο το οποίο χαρακτηρίστηκε και εθνικού επίπεδου, το Φράγμα Νεστορίου, αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα την επαναδημοπράτησή του. Πλέον θα έχουμε ένα καθαρό έργο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αναμένουμε πολύ, κύριε Βελίδη. Αναμένουμε πάρα πολύ. Σε βαθμό κακουργήματος.
13: Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε. Από εκεί και έπειτα όμως, πλέον θα υπάρχει ένα ξεκάθαρο έργο με επικαιροποιημένες τιμές, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Από ό,τι πληροφορούμε, μπορεί να αγγίξει τα 60 εκατομμύρια ευρώ το συγκεκριμένο έργο. Αναμένουμε την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο πρόγραμμα, το ΕΠΑ του Υπουργείου, το προηγούμενο ΠΟΥΔΟΕ, για όσους γνωρίζουν το πρόγραμμα δημοσίου.
0: Ας μην μπλέχουμε τους αγροτές μας με αυτά, γιατί μάλλον είναι... Δεν μπορούν να τα κατονίσουν, είναι διάφορα.
13: Το σημαντικό, για να το συνοψίσουμε, για το συγκεκριμένο έργο είναι ότι αναμένουμε, έχει οριστικοποιηθεί η επικαιροποίηση των μελετών, αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δημοπρατηθεί και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, όπως είπαμε, και για
0: σε έργα
13: σχολή.
0: Ακόμα όμως που είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η υπόθεση του τούνελ. Είδατε νέα ανάρτηση του κ. Τζικαλάγια. Και αναμένεται να κάνει χαμό μόλις ανακοινωθεί και το κόμμα Σαμαρά ο κύριος Τζικαλάγιας. Και όχι μόνο ο ίδιος, και άλλα στελέχη που περιμένουν να πάρουν τη σειρά τους και θα βγουν μπροστά μόλις ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που μιλάνε για καθυστερήσεις, που μιλάνε για τέλμα, που μιλάνε για Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να τελειώσει τα έργα. Και εδώ φαίνεται μια ακόμη αδυναμία. Δηλαδή, σε αυτόν τον τόπο, μια και έχουμε και τα προηγούμενα θέματα μας, δεν μπορούμε ένα έργο να το πιάσουμε, ρε παιδί μου, από την αρχή, να το συνεχίσουμε κανονικά, να το τρέξουμε στις ημερομηνίες του και να το τελειώσουμε όπως πρέπει. Δηλαδή, τι μας φταίει σε αυτό το νόμο που δεν μπορούμε να τελειώσουμε ένα έργο της προκοπής στην ώρα του?
13: Πάνω σε αυτό να αναφέρω το γεγονός ότι για την σύραγγα της κλεισούρας χρειάστηκαν δύο συμπληρωματικές συμβάσεις που καταλαβαίνετε δεν...
0: Ναι, αλλά τώρα έχω την περιφέρεια που μου λέει δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην γίνεται το έργο. Ούτε λεφτά λείπουν, όλα είναι πληρωμένα, τα πάντα τακτοποιημένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
13: Μα...
0: Και εκεί αρχίζουμε να μπορούμε. Μα τι είναι αυτή η κατάρα που είναι πάνω από αυτό το νομό, τέλος πάντων?
13: Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να αναγνωρίσω είναι ότι η κυβέρνηση, επειδή κλήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης,
0: ναι,
13: να συμβάλλει για να μην προκύψει και πρόβλημα στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου με τις συμπληρωματικές συμβάσεις, τα χρήματα αυτά διατέθηκαν μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
0: Μάλιστα.
13: Είναι πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση έδειξε την πολιτική βούληση ότι θέλει το συγκεκριμένο έργο να κατασκευαστεί και να το χαρούν οι συμπολίτες.
0: Μα αυτό είναι το πράγμα, ότι όλοι θέλουν, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι μαγικό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και δεν συνεχίζονται τα έργα. Δηλαδή φαντάζεστε να πάμε σε ένα ακόμη σταμάτημα έργου μεγάλου για την Καστοριά? Δηλαδή θα είναι τραγωδία. Πραγματικά πρέπει να το δείτε λίγο και σαν τοπική οργάνωση, δηλαδή κάτι πρέπει να συμβαίνει, κάτι υπάρχει εδώ.
13: Ήδη, κύριε, καταρχάς δεν μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε τον εργολάβο. Αυτό το οποίο ως οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά έχουμε απευθυνθεί, έχουμε ζητήσει να γίνει παρέμβαση για να μπορέσει να ξαναδουλέψει ο εργολάβος εκεί πέρα και να μπορέσει να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο έργο. Να πιεστεί για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και, όπως είπαμε, να το χαρούν και οι συμπολίτες μας και ευρύτερα οι συμπολίτες από την Δυτική Μακεδονία.
0: Λοιπόν, είπα και ανέφερα τον Ζήση Τζικαλάγια. Βλέπετε ότι την τελευταία ανεβάζει στροφές. Και ανεβάζει στροφές γιατί και ο Αντώνης Σαμαράς ανεβάζει στροφές. Το πάνε περίπου μαζί. Όσο ανεβάζει ο Αντώνης Σαμαράς, ανεβάζει και ο Ζήση Τζικαλάγιας. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παλιά είχαν και ρόλους που θα είναι στην κίνηση Σαμαρά μόλις αυτή εκδηλωθεί. Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι σήμερα το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά και γενικότερα, ή είναι άλλα πράγματα που θα παίξουν ρόλο στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στον τόπο μας?
13: Καταρχάς, εγώ δεν θα ήθελα να μπω και να μιλήσω για...
0: Γιατί είναι, με τους διαφημίσετε?
13: Όχι, δεν θα...
0: Ή δεν τους βλέπε? Είναι σαν να λέτε, δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω, κύριε.
13: Όχι, δεν...
0: Τους βλέπετε?
13: Μακριά από μένα τέτοιες δηλώσεις. Εγώ ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή λέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της ένα χρόνο ακόμα.
0: Σωστά, αλλά παλιά χειροκροτούσατε τον Ζήση καλά για όταν ήταν στις θέσεις και τώρα θα πρέπει να τον αποδοκιμάζετε για αυτά που λέει. Δηλαδή εδώ θα συμβεί κάτι το... Εντάξει, και είμαστε και μικρή κοινωνία.
13: Όλοι κρινόμαστε.
0: Εντάξει,
13: κύριε Νατσούλη, όλοι κρινόμαστε από την πορεία μας, από τα λεγόμενά μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα τα οποία λέμε δεν γίνεται να τα ξελέμε. Όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση, εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι κάποια πράγματα μας δεσμεύουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κόσμος, εγώ είμαι του... Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι θα κρίνει και θα συγκρίνει. Τώρα, για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν προκύψει,
0: ναι,
13: εγώ θα πω ότι υπάρχουν... Νοπά είναι τα γεγονότα της περίοδου του 2015 με 2019. Γιατί θυμάστε, την Κυριακή 5 Ιουλίου είχαμε 11 χρόνια συμπλήρωσης μετά το ηρωικό δημοψήφισμα που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
13: Και που τότε, ενώ είχε πει ο ελληνικός λαός όχι, μετά ο άνθρωπος το μετέτρεψε σε ναι.
0: Τώρα τον έχετε πάλι αντίπαλα βέβαια.
13: Εμείς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει προκύψει ένα νέο κόμμα. Από εκεί και έπειτα όμως δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε, κύριε Νατσούλη, ότι την περίοδο της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, εγώ θα το πω σαν ελεύθερος επαγγελματίας που είστε κι εσείς, ο εισαγωγικός συντελεστής φορολόγησης για τους επαγγελματίες ήταν στο 26% με 100% προκαταβολή φόρου. Σήμερα ο εισαγωγικός συντελεστής είναι στο 9% με 55% προκαταβολή.
0: Βεβαίως υπάρχουν τα γνωστά τεκμήρια, τα οποία κάτι διάβασα προχθές ότι πάνε να καταργηθούν.
13: Ήδη έχει γίνει μια πρώτη παρέμβαση που αφορά τα εισοδήματα του 2026 για τους μικρούς οικισμούς. Εμείς πιέζουμε, το έχουμε θέσει μετεπιτάσεως, ότι τουλάχιστον περιοχές παραμεθόριες σαν τη δικιά μας πρέπει να εξαιρεθούν από την επιβολή του τεκμαρτού εισοδήματος. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Το Οικονομικό Επιτελείο ήδη έχει ξεκινήσει και επεξεργάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο όλο το καλοκαίρι θα διαμορφώνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί από τώρα, γιατί μόνο στο 2026 έχουμε δει να εξελίσσονται δύο πόλεμοι παγκοσμίως. Ένας στη Μέση Ανατολή και ένας στη Ρωσία-Ουκρανία που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι έκτακτες συνθήκες για τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Νατσούλη, είτε με τον κορονοϊό είτε με τις ενεργειακές κρίσεις που έχουν προκύψει από τους πολέμους, δεν έχουν σταματήσει. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει ο κόσμος να το αντιληφθεί από πλευράς ότι δεν είχαμε μία κανονικότητα σε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα πίστευε την περίοδο του κορονοϊού ότι μπορεί να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα? Θυμάστε τότε. Από εκεί και έπειτα όμως δεν μένουμε εκεί. Εμείς, ο κόσμος έχει εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο είχε παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό το 2023 και να υλοποιηθεί μέχρι το 2027.
0: Μάλιστα.
13: Βασικός πυρήνας του σχεδίου την προεκλογική περίοδο του, ναι, 2023, αν θυμάστε κύριε Νατσούλη, ήταν η αύξηση των μισθών. Αυτή τη στιγμή, από το 2019, που ήταν ο βασικός μισθός στα 650 ευρώ, ο βασικός μισθός αυτή την περίοδο έχει διαμορφωθεί στα 920. Και ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 950 ευρώ. Πλέον είναι εφικτός ο στόχος.
0: Παρ' όλα αυτά, με την ακρίβεια που υπάρχει, ξανεμίζονται όλα αυτά και είναι και χειρότερα από πριν την αύξηση. Θα προτιμούσαμε να είναι χαμηλότερος ο μισθός, αλλά να είναι και τα προϊόντα πολύ χαμηλότερα στην αγοραστική τους αξία. Ναι, μεν υπάρχουν οι αυξήσεις στον κατώτατο, υπάρχουν όμως τόσες αυξήσεις στα προϊόντα και στο σούπερ μάρκετ που είναι πραγματικά αξεπέραστο για τον οικοκυριό σήμερα να τα βγάλει πέρα.
13: Καταρχάς,
0: είναι νούμερο ένα πρόβλημα, το βλέπετε κι εσείς.
13: Δεν μπορούμε να μην
0: σε κάθε δημοσκόπηση.
13: Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε σε κάθε έρευνα η οποία δημοσιεύεται, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι, ναι, συμπολίτες.
0: Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος και σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από τους φίλους που δίνουν ένα στίγμα. Για το φράγμα Νεαστορίου θα προτιμούσα να μην αναφέρεται κανείς πια ιδιάσαμε. Ήμουν νέος και γέρασα. Με αυτό το φράγμα δεν αντέχω άλλο να ακούω υποσχέσεις στον αέρα. Φτάνει αυτή η καραμέλα. Ας πούν, δεν γίνεται να τελειώνουμε, λένε άλλα μηνύματα πάντα για το φράγμα. Άλλα μηνύματα λένε επίσης το εξής. Είστε περήφανος που εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση που επί 7 χρόνια έχει να δείξει μια δημοπράτη σχολή σας στη Φυλάκων, μια παύση έργου και μια ευχή για ένα φράγμα? Βλέπετε λοιπόν πως τα παίρνει ο κόσμος τα πράγματα ή πως τα κατανοεί ως...
13: Να αναφέρω όμως και κάτι στους ακροατές μας, ναι, και στους συμπολίτες μας, ότι την περίοδο αυτή,
0: ναι,
13: δεν προέκυψαν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ενίσχυσαν κατά πολύ και την περιοχή μας. Θυμάστε την περίοδο του COVID που προέκυψε το μέτρο της επιστρεπτέας που η περιοχή μας ενισχύθηκε σημαντικά. Ή την περίοδο μετά τον πόλεμο που προέκυψε το χρηματοδοτικό εργαλείο για τον κλάδο της Γούνας.
0: Θα προτιμούσαμε να μην έχουμε χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά να υπάρχει εξαίρεση του προϊόντος της Γούνας προς τη Ρωσία.
13: Δεν διαφωνώ, αλλά από εκεί και έπειτα όμως δεν μπορούμε να μην δεν αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση και με το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για 40 μήνες στήριξε τους εργαζόμενους.
0: Το λέτε, ωραία. Άρα για να κλείσουμε στη βασική ερώτηση.
13: Θέλω να πω όμως...
0: Σε αυτά τα 7 χρόνια που κλείσαμε χθες Νέα Δημοκρατία. 7 χρόνια χθες. Είστε περήφανος για τον νομό Καστοριάς, για αυτά που έχει κάνει για τον νομό μας.
13: Σαφώς. Απλώς διεκδικούμε ακόμα περισσότερα για την περιοχή μας.
0: Το λέτε σαφώς, ναι μεν αλλά λέτε εδώ τώρα. Το λέτε ναι μεν αλλά.
13: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Για να το καταλάβω απολύτως.
13: Έχω πει ότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μετάβαση και εγώ μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι τα χειρότερα έχουν περάσει.
0: Μάλιστα.
13: Από εκεί και έπειτα.
0: Άρα είστε περήφανος για αυτά τα 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας για τον νομό Καστοριάς.
13: Σαφώς, γιατί πρώτα απ' όλα είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν δίπλα σε όλους τους συμπολίτες μας και στον πρωτογενή τομέα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια θυμάστε την περίοδο του 2023 που είχαν προκύψει καταστροφές. Υπήρχαν για τους μελοπαραγωγούς.
0: Και φέτος, πάλι έχει και πέρσι έχει και ακόμα δεν ξέρουν πότε θα πάρουν και πότε θα αποζημιωθούν.
13: Περιμένουμε στις αρχές του φθινοπόρου εξελίξεις για το συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί τους αγρότες για την περίοδο της παγωνιάς του παγετού του 2025.
0: Ωραία. Θα πάμε τώρα...
13: Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί σε κάποια έργα να έχει μείνει
0: πίσω,
13: κάποια πράγματα να έχουν καθυστερήσει, αλλά από εκεί και έπειτα όμως η περιοχή στηρίχτηκε και συνεχίζει να στηρίζεται. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε
0: το λέτε
13: δάμα,
0: τόσο κατηγορηματικά που θα νευριάσουν και οι δημοκράτες, κύριε.
13: Όχι, εγώ αποτυπώνω την πραγματικότητα, κύριε Νατσούλη. Δεν θέλω να πω, εγώ αναφέρω κάποια γεγονότα, αναφέρω τα προγράμματα της ΔΥΠΑ τα οποία έτρεξαν και τρέχουν, που αρκετοί συμπολίτες μας επιχείρησαν στον ιδιωτικό τομέα, είτε άλλα προγράμματα τα οποία στήριξαν την απασχόληση στην περιοχή. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, ως ΔΕΠ Καστοριάς επισκεφθήκαμε και το εργατικό κέντρο, γιατί θέλουμε να έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία.
0: Φαντάζομαι σας είπαν τα καλύτερα από το εργατικό κέντρο, έτσι. Ότι λύσαμε όλα τα θέματα εκεί.
13: Όχι, μας ασκήθηκε...
0: Σας είπαν τα χειρότερα.
13: Μας ασκήθηκε κριτική. Από εκεί και έπειτα όμως, εμείς είμαστε παρόντες, γιατί θέλουμε να ακούμε τους φορείς.
0: Εμείς είμαστε παρόντες. Οι 5.000 που φεύγουν κάθε χρόνο, οι 6 πώς είναι, κύριε Βελίδη, δεν είναι παρόντες. Αν ήταν καλά τα πράγματα στο νομό μας, λογικά δεν θα υπήρχε λόγος να φεύγουν όλα αυτά τα παιδιά. Οι σεζονίστες,
13: μα
0: σε άλλα μέρη, σε όλη την Ελλάδα.
13: Μακριά από εμένα οι δηλώσεις του τύπου ότι έχουν γίνει όλα καλά. Μακριά από εμένα αυτές οι δηλώσεις δεν υπάρχουν.
0: Ωραία.
13: Και ο λόγος, και όντας ένας νέος άνθρωπος, κύριε Νατσούλη, που ασχολείται επαγγελματικά στην περιοχή, ο λόγος της ενασχόλησης είναι γιατί πιστεύω ότι μέσω της ενασχόλησης, είτε μέσω των κομματικών, άλλοι επιλέγουν την αυτοδιοίκηση. Εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Πιστεύω ότι με την ενασχόληση και με τη δραστηριότητα με τα κοινά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια καλύτερα πράγματα για την περιοχή μας.
0: Θα πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά θα μας πείτε ποια θα είναι η διαδικασία και ποιοι θα είναι οι υποψηφοί, με αφορμή και τη δήλωση Μητσοτάκη που αποκλείει, όπως δείχνουν τα πράγματα, την συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δημήτρη Σαββόπουλου. Από εκεί και μετά έχουμε νέα δεδομένα για το νομό μας. Στο Πασόκ Ολοταχώς η Ολυμπιάδα Λιγιορίδου τοπικά και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, κορυφαίο πια στέλεχος και στη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για τα αγροτικά. Τι αλλαγές μπορεί να φέρει στα ποσοστά στο νομό μας? Θέλετε να τα πούμε σε λίγο?
13: Στη διάθεση
0: πάμε
13: σας.
0: Για το διάλειμμα και ερχόμαστε.
14: Ώρα Αντένες 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
15: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
15: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
14: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
16: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
14: στιβαρές πόρτες,
16: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
14: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
16: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
14: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
16: Good Design by Nico.
14: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
16: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
17: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
18: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
19: Με την
1: πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ.

0: ΜΕΠΕ, επίσημο συνεργάτη αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Επιστρέψαμε και για την τρίτη μας ώρα και σας έχω πολύ ωραία πράγματα για τώρα το καλοκαίρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργα η Ομόνια μας προσκαλεί όλους στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι του αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου με τον ήχο Αλμοπίας. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνει και ο Λαγρωφικός Σύλλογος Οι Άλμοπες. Γλέντι, μουσική, χορός, διασκέδαση, φαγητό, ποτό και πάρα πολλές εκπλήξεις μας υπόσχονται τα παιδιά αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου στον Βέργα. Μαζί μας είναι και η σύμπλευση τα παιδιά μας στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
5: Η Πόλαντ και Πόλαντ μας λένε You're in the army now. Σε πόλεμο και ο κύριος Βελίδης. Καλημέρα κύριε Βελίδη και πάλι.
6: Καλημέρα.
5: Δεύτερο μέρος. Και πάμε λίγο να δούμε τα σχήματα όπως τα δούμε να εξελίσσονται στην Καστοριά. Δεν είναι μόνο το ψηφοδέλτιο πια της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο περιπτώσεις, με την μεταγραφή ουσιαστικά και την επιστροφή στις ρίζες της Ολυμπίας Τελιγιορίδου στο ΠΑΣΟΚ, όπως όλα δείχνουν. Μάλιστα λέγεται ότι το επόμενο διάστημα θα είναι εδώ στην Καστοριά ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα ανακοινώσει ο ίδιος την επιστροφή της Ολυμπίας Τελιγιορίδου στο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως ο Θωμάς Μόσχος, σκιώδης υπουργός αγροτικής ανάπτυξης του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς. Αυτά, κύριε Βελίδη, πόσο θα επηρεάσουν τοπικά τα ποσοστά και των υπολείπων κομμάτων και το δικού σας στις προσεχείς εκλογές? Αυτές οι μετακινήσεις, μετεγραφές, ενισχύσεις.
6: Καταρχάς να πω ένα πράγμα. Έχουν αποφασίσει τελικά με ποιο κόμμα είναι?
5: Τι εννοείτε, κύριε Βελίδη?
6: Βλέπω, δεν έχουμε μια σταθερή άποψη σε συγκεκριμένα, δηλαδή... Με ποιο κόμμα εκπροσωπούν κάποιοι άνθρωποι?
5: Τι καλά, και η μισή κυβέρνηση ήταν με τον ΠΑΣΟΚ παλιά και τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το ίδιο λέτε?
6: Όχι, εγώ θα ήθελα να πω ότι τοπικά αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περαιτέρω. Εμείς κοιτάμε τα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Λέτε, δεν θα ασχοληθώ με ανθρώπους που γυρνάνε από κόμμα σε κόμμα. Αυτό λέτε?
6: Θέλω να πω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι σίγουρα μέχρι τις εκλογές θα είναι με αυτά τα κόμματα.
5: Λογικά ναι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει.
6: Εντάξει. Λογικά.
5: Τι λογικά? Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα από ό,τι ξέρω τουλάχιστον.
6: Από ό,τι ξέρουμε. Ας τοποθετηθούν οι ίδιοι. Εγώ θα ήθελα να μου μιλήσω.
5: Γιατί... Εσείς ρωτάτε αν μέχρι τις εκλογές θα παραμείνουν στα κόμματα τα οποία έχουν προς στιγμή επιλέξει?
6: Ναι.
5: Σοβαρά. Θα είναι μια ώρα ερωτησιά για το Θωμά και για την Ολυμπία.
6: Αυτό.
5: Αυτό. Κατά τα άλλα, αν παραμείνουν. Ας πάμε τώρα με την υπόθεση. Αν παραμείνουν, δυσκολεύουν τα πράγματα για εσάς? Θα είναι πιο δυνατός ο αγώνας ή καμία αίσθηση?
6: Μα κανένας αγώνας, κύριε Νατσούλη, ποτέ δεν είναι εύκολος. Οι εκλογές είναι εκλογές. Ο κόσμος το 2027 θα κληθεί να κρίνει και να συγκρίνει την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, την περίοδο, mm-hmm. γιατί ο κύριος Τσίπρας mm-hmm. δεν μπορεί να πει ότι φέρνει κάτι καινούργιο mm-hmm. όταν το 2015 επέβαλε capital control. Ναι. Έκανε, θυμάστε,

0: το ηρωικό δημοψήφισμα το οποίο άλλαξε στην πορεία. Είχε πει ότι με ένα άρθρο θα καταργήσει τα μνημόνια.
1: Καλά, μην πάμε
0: στην
1: τώρα
0: πορεία
1: από
0: έφερε τρίτο μνημόνιο. Έτσι. Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχει και παρελθόν.
1: Για όλες υπάρχει όμως το παρελθόν.
0: Εννοείται αυτό.
1: Ναι.
0: Απλώς η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι η πατριωτική παράταξη τόσα χρόνια που πάντοτε είναι όταν κυβερνάει, αγωνίζεται για το κοινό καλό. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η πατρίδα μας, κύριε Νατσούλη, έχει εξοπλιστεί πλέον, να πούμε, στο Eurogroup. Το 2015 η χώρα μας ήταν παρείας. Το 2026 η χώρα μας έχει αναλάβει την προεδρία του Eurogroup. Αμυντικά. Θυμάστε πού ήμασταν την προηγούμενη περίοδο και πού είμαστε τώρα. Ήδη έχει προμηθευτεί η χώρα μας τα αεροσκάφη Rafale, τις φρεγάτες Μπελαρά, η οποία η πρώτη παραδόθηκε και αναμένουμε και τη δεύτερη και την τρίτη. Αναμένουμε τα επόμενα χρόνια τα F-35, βλέπουμε ότι πλέον έχει προκύψει ένα καινούριο μοντέλο στον στρατό, πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο είχε ψηφιστεί και έχουν προκύψει αλλαγές. Κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα, γιατί υπήρχε πολιτική βούληση και έγινανε. Και αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα μας μια έκτακτη κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός, θυμάστε, προτού τρεις μήνες, όταν απειλήθηκε η φίλη μας Κύπρο, πήρε την απόφαση και έστειλε και φρεγάτες και αεροσκάφη για να προστατευτούν. Αυτό το πράγμα δεν ήταν δεδομένο. Ήταν μια πατριωτική κίνηση. Όπως επίσης βλέπουμε ότι πλέον η χώρα έχει επανέλθει σε όλα τα διεθνή φόρα και δεν αντιμετωπίζεται πλέον σαν ένα κακό παράδειγμα, και βλέπουμε και άλλα κράτη, ειδικά της Ευρώπης, κάποια πράγματα.
1: Εγώ όμως να σας ρωτήσω το εξής. Είναι ωραία αυτά που λέτε. Αλλά πιστεύετε το μέσο Καστοριανό, που εν πάση περιπτώσει έχει την αγωνία του μεροκάμα του, αυτό τον πολύ αγγίζουν, να ασχολείται καθόλου, ή πιστεύετε τα περνάει σαν να τα ακούει, σαν αέρας?
0: Σε συζητήσεις που κάνουμε, κύριε Νατσούλη, αγγίζει ένα μέρος, ναι, των συμπολιτών
1: πιστεύετε
0: μας.
1: Πιστεύετε ότι αγγίζει αυτό?
0: Αγγίζει αυτό, ναι, γιατί πρώτα απ' όλα η ασφάλεια δεν ήταν δεδομένη. Κανένας δεν πίστευε ότι η αδερφή Κύπρο θα απειλούνταν. Κι όμως απειλήθηκε. Άρα εμείς, ειδικά η περιοχή της Καστοριάς, που βρίσκεται στα σύνορα, την ασφάλεια η οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ σημαντικό. Σαφώς και θέλουμε περισσότερα πράγματα για την περιοχή μας. Σαφώς θέλουμε να αναπτυχθεί περισσότερο πρωτογενής τομέας, το κομμάτι της μεταποίησης, της εμπορικής δραστηριότητας, το κομμάτι του τουρισμού θεωρούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή στα σπάργανα, αλλά έπονται καλύτερες ημέρες. Έχουμε το ευχάριστο γεγονός, 23 Ιουλίου από ό,τι μαθαίνω, θα γίνουν τα εγγένεια του Ε65.
1: Για να δούμε. Την προηγούμενη φορά που ήταν να γίνουν, συνέβησαν πράγματα και θάματα και αναβλήθηκαν. Για να
0: είχαμε πει ότι το 27 δεν ήταν δεδομένο τότε, παρόλο που αρχές Μαΐου
1: υπήρχαν
0: πληροφορίες ότι 27 Ιουνίου θα είχε παραδοθεί το βόρειο τμήμα του Ε65. Πλέον, από ό,τι πληροφορούμε, 23 Ιουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού, θα έχουμε την παράδοση
1: οριστικά
0: του βορείου τμήματος του Ε65, ένας δρόμος ο οποίος θα επηρεάσει πολύ την περιοχή μας στο κομμάτι το τουριστικό. Ήδη
1: νομίζω δεν υπάρχει αντίρρηση, το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές για τον Ε65, θα είναι από τα θετικά που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Πάμε λίγο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μία σίγουρη υποψηφιότητα
1: είναι η κυρία Αντωνίου.
0: Σαφώς,
1: δεύτερη σίγουρη υποψηφιότητα είναι του κυρίου Βελίδη.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, το λέει και το νέο μας καταστατικό.
1: Ωραία.
0: Την έχει ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ωραία.
0: Εμπιστευόμαστε την κρίση και τις αποφάσεις που θα λάβει ο πρόεδρος μας. Πάντοτε η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι έχει ισχυρά ψηφοδέλτια και για ακόμα μία
1: φορά εδώ όμως
0: θα έχει ισχυρά ψηφοδέλτια και στην περιοχή μας.
1: Ένα ψηφοδέλτιο με Σαββόπουλο ή χωρίς Σαββόπουλο είναι το ίδιο σε βαρύτητα, πιστεύετε, στη Καστοριά?
0: Εγώ το σχόλιο το οποίο δεν θα σταματήσω να κάνω, το έχω κάνει και παλαιότερα και θα συνεχίσω να το κάνω, είναι ότι σε επίπεδο προσώπων εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να μπω και η θέση μου δεν αρμόζει και προσωπικά δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το πράγμα. Έχουμε πει ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει το ποιο ψηφοδέλτιο θα προκύψει.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει πει κάτι όμως που αποκλείει τον κύριο Σαββόπουλο και εδώ θέλω λίγο, κύριε Βελίδη, να το διευκρινίσουμε λίγο και αν συμφωνείτε με αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Όσοι αυτοδιοικητικοί του δεύτερου βαθμού, λέει ο Πρωθυπουργός, θέλουν να είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Σαββόπουλος, θα πρέπει να παρατηθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Βγαίνει ο κύριος Σαββόπουλος εδώ στην εκπομπή και μας λέει ότι εγώ δεν παρατούμε. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζω πότε θα γίνουν εκλογές, και δεύτερον, δεν μου διασφαλίζει κανένας ότι ακόμη και αν παραιτηθώ, θα είμαι υποψήφιος. Έτσι λοιπόν, φαίνεται να απομακρύνεται η περίπτωση Σαββόπουλου ώστε να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές. Εσείς έχετε μια άλλη ανάγνωση ή όχι?
0: Εγώ εμένω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Από εκεί και έπειτα αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ όμως έχουμε κάτι δεδομένο. Εδώ έχουμε κάτι δεδομένο. Ποιοι δεν θα είναι υποψήφοι? Όχι ποιοι θα είναι, εδώ έχουμε ποιοι δεν θα είναι. Όσοι δεν παραιτηθούν έως τέλη Ιουλίου δεν θα είναι. Συμφωνείτε?
0: Εγώ σας είπα.
1: Λογικά με τον πρόεδρο θα συμφωνείτε, δεν μπορεί.
0: Εννοείται. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε κάποιο...
1: Ναι, χρονικό ορίζοντα.
0: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και έπειτα. Περαιτέρω κάποιο σχόλιο εγώ δεν θα ήθελα να κάνω. Έτσι κι αλλιώς εμείς ως οργάνωση,
1: ναι,
0: κύριε Νάτσολη, το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί είναι η κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Το έχουμε πει και παλαιότερα.
1: Ναι, αλλά το ψηφοδελτίο δεν είναι αυτό που δίνει τη δυναμική, τον τόνο, την ουσία, τον λόγο, τον προεκλογικό, η dream team κάθε νομού.
0: Μα σας είπα και πάλι ο Πρωθυπουργός, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα έχει ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο και δυνατό ψηφοδέλτιο στην περιοχή μας. Από εκεί και έπειτα, εμείς ως οργάνωση, ο ρόλος μας είναι διαφορετικός. Εμείς ήδη έχουμε προγραμματίσει και άλλες συναντήσεις, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία και μια καταγραφή των προτάσεων από τους φορείς της περιοχής μας, γιατί πρώτα απ' όλα ο στόχος να γίνουμε ένας προορισμός 4 εποχών τουριστικός πιστεύω ότι είναι εφικτό στα επόμενα χρόνια, κύριε Νάτσουλη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και τουριστική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει...
1: Πάντοτε τα καλοκαίρια ήταν καλά για την Καστοριά, δεν ήταν άσχημα τα καλοκαίρια, αν ρωτήσετε τους ξενοδόχους.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί και το καλοκαίρι από πλευράς το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων είναι μικρότερο, γιατί δεν υπάρχει η θέρμανση για...
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εμείς ως ΔΕΠ ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα πλην του ψηφοδελτίου.
1: Μάλιστα. Είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι είμαι στρατιώτης του κόμματος, έτσι δεν είπατε?
0: Ναι, και δεν το αλλάζω αυτό.
1: Και αν είμαι επιλογή του Πρωθυπουργού, γιατί όχι να μην είναι και υποψήφιος βουλευτής του νομού. Είναι στο μυαλό σας πάντοτε και αυτό το κομμάτι, παραμένει πάντοτε στο μυαλό σας ως ένα ενδεχόμενο, ως μια πιθανότητα?
0: Δεν θα ήθελα να αλλάξω την τοποθέτησή μου. Η τοποθέτησή μου ήταν σαφής ότι είμαι στρατιώτης και στη διάθεση του κόμματος από εκεί και πέρα.
1: Για σας υπάρχει κάποιος, γιατί το είχαμε συζητήσει αλλά δεν ήταν έτοιμος να μου απαντήσει σε προηγούμενη εκπομπή, κάποιος περιορισμός χρονικός? Γιατί φαντάζομαι ότι αν επιλεγείτε να είστε υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρχει εδώ ένα χρονικό όριο από πότε δεν πρέπει να είστε πρόεδρος της ΔΕΠ. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μπορούμε να μιλάμε με μια πραγματική βάση.
0: Βάση καταστατικού όχι, από εκεί και έπειτα όμως υπάρχει και ο κανονισμός πανελλαδικής οργάνωσης που έχει επικαιροποιηθεί. Αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να προκύψει, οπότε θα είμαστε στο εγγύς μέλλον εδώ να τοποθετηθούμε και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Σωστά, αλλά δεν πρέπει να έχετε και το χρόνο. Για να έχουμε το χρόνο της παρέτησης πρέπει να έχουμε και το χρόνο των εκλογών. Διότι θα πει ο κύριος Βελίδης, και σωστά θα πει ο κύριος Βελίδης, μα πότε να παραιτηθώ εγώ, πότε θα γίνουν εκλογές, για να έχω αυτό το χρονικό, τη χρονική απόσταση από την ημέρα των εκλογών. Όλα αυτά θα γίνουν γρήγορα γνωστά, δηλαδή ψηφοδέλτια θα αρχίσουν να συγκροτούνται αρκετά σύντομα. Τι εντολές έχετε πάρει, δηλαδή πώς θα κινηθείτε πραγματικά,
0: έτσι.
1: Ή ακόμη δεν έχετε καμία απολύτως εντολή?
0: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, σας είπα το κομμάτι του ψηφοδελτίου. Εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς δεν ασχολούμαστε. Κεντρικά ασχολούνται,
1: ναι,
0: με τη κεντρικά ασχολούνται με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
1: Αυτή τη στιγμή ασχολούνται δηλαδή.
0: Μα η κατάρτιση των ψηφοδελτίων πάντοτε δεν σταματάει καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, γιατί πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει εισηγήσεις και θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Για αυτά τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία το έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι πρέπει να είναι πάντα έτοιμη.
1: Μάλιστα.
0: Και σε εκλογική ετοιμότητα ως ΔΕΠ Καστοριάς είμαστε και εμείς έτοιμοι. Και το έχουμε πει.
1: Να το διευκρινίσουμε λίγο. Θα υπάρξει μια διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος? Δηλαδή, ή δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο.
0: Μα κεντρικά,
1: υπάρχει κάποιο διάστημα
0: που γίνεται αυτό?
1: Πώς?
0: Κεντρικά γίνεται αυτό. Έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους άτομα τα οποία θέλουν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία ουσιαστικά έχει τελειώσει.
0: Όχι, συνεχίζεται.
1: Όσοι εκδηλώνουν επιθυμία το δηλώνουν κατευθείαν στο κόμμα, όχι σε εσάς.
0: Ναι, κεντρικά.
1: Κεντρικά. Γνωρίζετε μέχρι στιγμής ποιοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον?
0: Υπάρχουν και σύμβουλοι,
1: ναι,
0: του Πρωθυπουργού που ασχολούνται με το συγκεκριμένο,
1: ωραία,
0: ζήτημα.
1: Έχετε ονόματα που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους από την Καστοριά?
0: Και δημόσια έχουν τοποθετηθεί.
1: Δηλαδή?
0: Ο πρώην πολιτευτής ο κ. Τσιφλικιώτης.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και έπειτα αναμένουμε οι ίδιοι να δημοσιοποιήσουν. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε κάποια ονοματολογία, κύριε Νάτσολη. Απλώς το κάνω, μπήκα στην ονοματολογία από πλευράς ότι ανέφερε ο ίδιος ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ότι θέλει να είναι.
1: Πόσοι είναι τουλάχιστον, αν δεν μπορείτε να τους πείτε όλους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον?
0: Πιστεύω ότι είναι πάνω από 4-5.
1: Πάνω από 4-5 που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Καστοριά. Ο κύριος Αβόπουλος είναι μέσα αυτούς?
0: Μα εσείς το αναφέρατε.
1: Εγώ το ανέφερα, αλλά ήρθε το εμπόδιο τώρα. Η κυρία Κανδύλη είναι?
0: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
1: Μάλιστα.
0: Περαιτέρω.
1: Ωραία.
0: Αυτό για να το ολοκληρώσω.
1: Καλά, και επειδή 12:30 πρέπει να φύγετε και έχουμε μόνο τις 2 λεπτά. Καλοκαίρι θα περάσουμε καλά ή θα τρέχουμε?
0: Οι εκλογές την άνοιξη του 2027.
1: Είστε σίγουρος?
0: Και πώς ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός, θα χρειαστεί και φουτεράκι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα άνοιξη του,
1: ωραία,
0: 2027.
1: Άρα άνοιξε εκεί, με τα αρνιά και τα κατσίκια. Στα Πάσχα του 2027.
0: Πάσχα, από ό,τι γνωρίζω, το 2027 έχουμε στις 2 Μαΐου.
1: Άρα πριν το Πάσχα, λογικά.
0: Θα το δούμε αυτό. Μπορεί, υπάρχουν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό να γίνουν οι εκλογές και μετά το Πάσχα.
1: Για να ψήσουμε και τα αρνιά μας, τα αρνιά,
0: γιατί,
1: που έχουν κάνει,
0: γιατί,
1: και αυτά άνω κάτω την Νέα Δημοκρατία, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλη την αυτή την ιστορία, και έχουμε και μηνύματα εδώ να σχολιάσετε ακόμη και αυτή την υπόθεση από την οποία αναδείχθηκε και η Καστοριά, γιατί ήταν τις πρώτες υπόθεσεις που βγήκαμε ελλαδικά και έχουμε και τις πρώτες καταδίκες για τις αγριελιές, όπως καταλαβαίνετε. Συν το γεγονός ότι όλο αυτό τον αγώνα τον τράβηξε και ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν στον προεκλογικό αγώνα και της Καστοριάς, του Θωμά Μόσου, επαναλαμβάνω.
0: Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ με την τελευταία πληρωμή που πραγματοποιήθηκε ήδη θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο δείγμα από πλευράς. Αναμένουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα βάσει των ανακοινώσεων.
1: Τα πρόβατα, λέει, παραμένουν πάνω από 10.000.
0: Από τον,
1: 10 εκατομμύρια,
0: από τον διοικητή τόσο. Της
1: ΑΔΕ. Τα μισά τουλάχιστον.
0: Αναμένουμε το να ανοίξει η πύλη του ΟΣΔΕ για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας αγρότες και κτηνοτρόφοι να υποβάλουν τις δηλώσεις για να μπορέσουν να πάρουν τις ενισχύσεις που θα δοθούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον μέσω της ΑΔΕ πλέον θα υπάρχει μια σταθερότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ευελπιστούμε να τρέξουν πιο γρήγορα τα επόμενα χρόνια. Η βασική πρόταση που έχουν οι αγροτικοί φορείς να γίνει πράξη το πρώτο τρίμηνο του έτους να υποβάλλεται η δήλωση ΟΣΔΕ. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υποβάλλεται το πρώτο τρίμηνο του έτους η δήλωση ΟΣΔΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχει μια κανονικότητα και στις ενισχύσεις και στις επιδοτήσεις που δίνονται.
1: Κύριε Βελίδη, 12.30 φτάσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να
1: καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
0: Καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους τους συμπολίτες μας.
1: Και καλό βόλι. Καλή προετοιμασία σε όλους σας για το καλό του νομού. Δυνατά ψηφοδέλτια τοπικά θα δώσουν δύναμη περισσότερη στο νομό στις διεκδικήσεις του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί
0: μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι για ακόμα μία φορά. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Να ρίξουμε και τη ματιά μας το θερμόμετρο. 28,7 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daovin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 27 247.
5: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μια μέρα σε μια πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467 043 082.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467 027 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Ορεστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
1: Φάδερ, καλημέρα, ρε φάδερ.
0: Για πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, να πάμε Γύρμας Φάρμ. Θες να μας πας εσύ?
0: Στο πεντανόστιμο κρεβολείο μας στην Αλεύχη, με όλα τα κλεκτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Να γίνει πανικός, να γίνει ντουμάν, να γίνει καπνός. Να φέρω τα κανάτερ, να σβήνω και τα ογκούστα. Να σβήνω τις φωτιές, Γύρμας Φάρμ, καλοκαιρά και όμορφα.
1: Ανακαινισμένοι, ανανεωμένοι, πλήρως εξοπλισμένοι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο κρεβολείο, παιδιά, στην Μακεδονία.
1: Το μόνο που μένει σταθερό είναι οι προσφορές μας. Καθημερινά, δεν σταματάνε ποτέ.
0: Μοναδικά, υπέροχα, όπως μόνο το Γύρμας Φάρμ ξέρει. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Φύγαμε τώρα.
1: Back. Τι είχαμε μια μέρα σαν την σημερινή πέρυσι, τον κύριο Λίτσκα, γιατί είχε πέσει εκείνο το μεγάλο κλαδί στον γύρο της Λίμνης, θυμάσαι? Τον κύριο Τσανούσο, τι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε. Κύκνων καθυστερεί λόγω του σκαψίματος και στην άλλη πλευρά λόγω του αερίου. Σήμερα το αέριο
0: σήμερα
1: άρχισε το σκάψιμο.
0: Βόρεια.
1: Τώρα στρώνουν βόρεια, ναι. Στρώνουν βόρεια. Μετά το 15.
0: Μόνο βόρεια θα το στρώσουν όλο το κομμάτι εκεί.
1: Κοίτα, είδα ότι ήταν προς και προς ναυτικό ομιλό θα πάνε. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οι επόμενοι δρόμοι που στρώνονται, μας έλεγε πέρυσι ο κύριος Τσανούσας, είναι στο Νταϊλάκι, όντως. Μετά Γράμμου. Είδαμε Γράμμου. Είδαμε Γράμμου. Και μετά Καλλιθέα. Είδες Καλλιθέα?
0: Πάντα βλέπω Καλλιθέα. Μέρα νύχτα στον ύπνο μου, στον ξύπνιο μου.
1: Στο Ντολτσό μας έλεγε βρήκαμε τα παλιά καλντερίμια με τα σκαψίματα, τα οποία ίσως κρατήσουμε κάποια. Και όντως κράτησαν επίσης. Και την Κυρνέα Μαρνέρη είχαμε πέρυσι τέτοια μέρα, γιατί είχε ξεκινήσει η υποβολή των μηχανογραφικών. Τα παιδιά μπορούν να συμβουλευτούν και τον σύμβουλό μας. Μας έλεγε η κυρία Μαρνέρη. Ξεκίνησαν χθες και τα μηχανογραφικά. Είχαμε και την κυρία Μαρνέρη εχθές για όλες τις απαραίτητες συμβουλές προς τους μαθητές και τις μαθητριές μας, τους τελειόφοιτους μας.

0: Πάμε και παρακάτω.
1: Πάμε βεβαίως να πάμε και Γιορκτέο που είναι μαζί μας. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο σου. Πάτα παγιό, τι παγιό, λεφτά σου, μαγιό, τόσο.
0: Αυτό είναι το παγιό, να πάμε να κάνουμε ράλι.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Από ό,τι βλέπω εδώ και ρίχνω μια ματιά, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βόρεια Παραλία Λεωφόρο Νίκης θα ολοκληρωθούν αύριο.
1: Α, τελειώνουν αύριο.
0: Δεν τελειώνουν σήμερα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, το χρειαζόταν το στρώσιμο της Χιβόρια. Το θέμα είναι αν πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Πού δηλαδή εννοείς?
0: Εννοώ αν πάμε γύρω από τις πλατείες.
1: Από ποια μεριά?
0: Ενωθούμε.
1: Προς τα εκεί εννοείς.
0: Όλο το σύστημα, ναι. Θα πάει όλο το σύστημα ή μόνο Νίκης? Στρώνουμε. Θα δούμε.
1: Πάντως από εκεί ξεκίνησαν, από Νίκης. Τώρα αν θα μπουν και πιο μέσα, θα το δούμε σήμερα.
0: Εντάξει. Προχωράμε.
1: Προχωράμε. Ναι, να πάμε διαγώνισμα. Έτοιμος νιώθεις?
0: Νιώθω, δεν νιώθω έτοιμος, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Η Mother την ακούς πως θα πάει, α?
0: Χειρότερα από σένα. Πάρα πολύ δυνατή.
1: Χειρότερα από σένα στο διαγώνισμα. Τον Νεστλέ δεν μπορούσε να βρει χθες. Ο Θεόφιλος γιορτάζει, όπως είπαμε σήμερα, και η Θεοφιλία, και ο Προκόπιος και η Προκοπία. 1912. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37 μέτρα. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό, που και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. 1921. Ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 1963. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Κάστρο. 1965. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεώργιου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, και μετά θα έχουμε Ιουλιανά, Αποστασία κτλ. 1979. Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 Σημείων, με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμα και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
0: Προτείνω να μην ξαναυπογράψουμε τίποτα με τους γειτόνες, από ό,τι και αν υπογράφουμε, μας γράφουν.
1: Μας υπογράφουν και αυτοί.
0: Μας υπογράφουν στο τέλος, ναι.
1: Αλλού όμως. Λοιπόν, αυτά από γεγονότα.
0: Οπότε πάμε πού?
1: Πάμε λίγο, ακούσουμε λίγο Somebody That I Used To Know.
0: Somebody That I Used To Know.
1: Ας πάρουμε και μια ανάσα.
0: I used to go to hell.

0: για τα ωραία μας μεσημέρια στην πόλη.
1: Λοιπόν, ό,τι κάνει στα Αγγλικά Γιώργο θα πάω τώρα. Γιατί οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγλικά Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Τι όμορφο τραγούδι αυτό με τον Eric Clapton, παιδιά.
1: Πολύ. Ζητούσατε τα κορίτσια για χορό τότε?
0: Όχι, μας άρεσε να τα ακούμε.
1: Τι δεν τα ζητούσε για χορό? Όταν έμπαινε αυτό στις δισκοτέκ, δηλαδή δεν τα ζητούσε τα κορίτσια?
0: Αυτό δεν το θυμάμαι να έμπαινε.
1: Αυτό πολύ κλασικό τραγούδι για να ζητήσει κανένα κορίτσι.
0: Τέλος πάντων. Ήταν πιο παλιό αυτό.
1: Α, είσαι πιο νέος εσύ.
0: Όταν είχε βγει αυτό, εμείς δεν είχαμε κορίτσια ακόμα.
1: Λοιπόν, πάω στο διαγώνισμα για να δούμε τώρα τι θα κάνεις. Ευχολούτσικα σου έχω σήμερα. 1851, Arthur Evans.
0: Α, Arthur Evans, αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ανακάλυψε, αρχαιολόγος, ανακάλυψε την Κνωσό, παιδιά.
1: Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία ακριβώς της Κνωσού. 1876, Αλέξανδρος Παπαναστασίου.
0: Παπαναστασίου είναι πολιτικός, πρωθυπουργός.
1: Αρκάς πολιτικός. Ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές.
0: Είναι και η οδός μπροστά στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Μοίρασε τα τσιφλίκια λοιπόν στους καλλιεργητές και όλη του η ζωή χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές.
0: Πολύ δυνατός.
1: 1934, Ανδρέας Λεντάκης.
0: Μια και λέγαμε για το Σαμαρά σήμερα, ήταν από τους ανθρώπους που είχαν πλαισιώσει και τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Έλληνας πολιτικός ακριβώς και συγγραφέας ο άνθρωπος. Λοιπόν, πριν προχωρήσω όμως και στη συνέχεια. Κάτσε να ακούσουμε λίγο

0: Πολύ ωραία, παιδιά, Eric Clapton. Τι κομμάτα ακούσαμε.
1: Τις ώρες που λείπεις, αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι να τραγουδάω. Δεν μπορώ να φεθώ ελεύθερη.
0: Και τραγούδησες.
1: Δεν, τώρα που είσαι εδώ, να έκανα λίγο την κιθάρα και...
0: Και μπράβο σου. Ταξιδεύουμε και πάμε πολύ ωραίες εκδρομές και φέτος.
1: Σου έχω εκδρομές για όλο το μήνα Ιούλιο, όπως καταλαβαίνεις. Ξεκινώντας από αυτή την Κυριακή που αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο και για Πάργα με 15 ευρώ το άτομο. Δύο εκδρομές να έχετε να διαλέγετε. Έπειτα, την επόμενη εβδομάδα, 18 του μηνός, πάμε Πλαταμαίωνα Νέους Πόρους, αγαπημένος προορισμός, με 15 ευρώ το άτομο. Και πάμε, όχι, και την Κυριακή είναι την επόμενη, πάμε παραλία Κατερίνης, επίσης με 12 ευρώ το άτομο. Και μετά, 25 Ιουλίου, για να κλείσουμε τον Ιούλιο, πάμε Σίβωτα με 15 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: Για πάμε και παρακάτω.
1: Πάμε και θανάτους. Γιατί ως τώρα τα έχεις βρει όλα. 1965. Κρίστιαν Χόιχενς.
0: 1965 όταν γεννήθηκα.
1: Όχι, τι είπα. 1695. Κρίστιαν Χόιχενς. 1695.
0: Μεσαίωνας.
1: Περίπου ναι.
0: Στο μεσαίωνα τι ήταν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ. Μάγισσες ήταν τέτοια πράγματα.
1: Μάγισσα ήταν ο Κρίστιαν Χόιχενς. Βρετανός φυσικός ήταν και αστρονόμος, ρε φάδερ. Είσαι πολύ κοντά. Δηλαδή να σκεφτώσουν έτσι λίγο με αναγέννηση κτλ. Που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου.
0: Σοπα, ρε.
1: Ναι, βρήκε αυτά τα δακτυλίδια που είναι γύρω από τον Κρόνο. 1822. Πέρσι, Σέλεϊ.
0: Εγώ ξέρω τον πρόπερσι το Σέλεϊ, όχι τον Πέρσι.
1: Α, τον Πέρσι δεν τον ξέρεις.
0: Όχι.
1: Ο πρόπερσι τι ήταν.
0: Και αυτό νόμιζω τώρα.
1: Πες για τον πρόπερσι, δεν υπάρχει
0: ναι,
1: πρόβλημα.
0: Ναι,
1: Άγγλος ρομαντικός ποιητής, έχει γράψει τον Προμηθέα Λιόμενο.
0: Μάλιστα.
1: 1967, Vivian Lee.
0: Vivian Lee το ξέρω. Ναι. Ηθοποιός, όσα παίρνει ο άνεμος.
1: Και λεωφορείων ο πόθος και τα λοιπά και τα λοιπά. Βρετανίδα.
0: Vivian Lee.
1: Vivian Lee βρήκες. Λεντάκι βρήκες. Παπαναστασίου βρήκες. Arthur Evans βρήκες. Δεν βρήκες, τι δεν βρήκες. Τον Χόιχενς και τον Σέλεϊ. Έλα μαρταρά. Τέσματα. 18.
0: Έγινες γαλαντόμα από την ώρα που έφυγα, Έλενα.
1: Στη μάδρη μου πολύ αυστηρή χθες. 8 τους έβαλα. Στον Τασέτα μόνο με μία απάντηση έβαλα 20. Για την καλή του την καρδιά που ήρθε εδώ να μου κάνει παρέα. Τι να κάνω.
0: Πάντως ήρθε το θήριο, έτσι.
1: Ήρθε, ναι.
0: Σήμερα δεν ήρθε όμως μια βολτίτσα.
1: Κάθε μέρα τον
0: θες. Για αυτή τη βδομάδα έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε κάποια επίσκεψη, έχουμε κάποιον άνθρωπο εδώ να έρθει.
1: Σίγουρα θα έρθει η Τασέτα στην Παρασκευή. Λίγο η mother, λίγο εσύ, βγήκε το πρόγραμμα.
0: Θα δούμε. Θα έρθω αύριο.
1: Δεν σ' άρεσε που ήρθες,
0: Νομίζω ότι σήμερα θα μπορούσα και να έρθω, θα μπορούσα και να μην έρθω. Θα δω αύριο.
1: Άμα σου πω ότι μαζί μας έχουμε Ιφαντίδη για το κλείσιμο, για καπάκι.
0: Μια κουτάρα Ιφαντίδη εδώ.
1: Θα σου φέρω αύριο μια κουτάρα να σε. Μήπως να σε δελεάζω έτσι τώρα πια. Να πηγαίνω κάθε πρωί να φέρνω μια κουτάρα. Λοιπόν, η Φαντίδης μαζί μας για το ψωμάκι μας. Κάθε μέρα δεν λείπει από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, αλλά και τα υπόλοιπα. Οι κουτάρες μας με τα αλμυρά μας, τα σαντουιτσάκια μας, τις σαντουιτσάρες μας. Πηγαίνετε που πηγαίνετε και παίρνετε. Πάρτε και κανένα για κανέναν ακόμα. Να κερνάτε, παιδιά. Πρέπει να κερνάμε. Μην είμαστε μόνο φαγάδες. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τα παγωτά μας και αυτές οι τούρτες παγωτό φανταστικές. Άμα δεν τις έχετε δοκιμάσει, να τις δοκιμάσετε. Η παγωτομηχανή μας η ολοκένουργια που κάνει το καλύτερο παγωτομηχανής. Φοβερό και καταπληκτικό και βανίλια και τσοκολάτο και ανάμεικτο και τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δούλικα και δεν έχουν καμία θερμίδα. Και εφόσον καμία θερμίδα δεν έχει το ένα παγωτίνι, καμία θερμίδα δεν έχουν και τα 10 παγωτίνια. Αφού 0-0-0-0-0-0 μας κάνει 0. Στην Καστοριά είμαστε 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42. Στο Άργος Αριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Και φυσικά η βάση μας, το αγαπημένο μας χιλιόδεντρο.
0: Και θυμίζω ότι οι πράσινες βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν με αμύωπτους ρυθμούς. Πήραμε μπασκετάρα και την παιχτούρα.
1: Καλά, ήρθε Διαμαντίδης καταρχάς.
0: Ναι. Για Μπουσελέ.
1: Για Μπουσελέ τον λένε τον παίχτη. Πού να το θυμάμαι τώρα αυτό το όνομα εγώ.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ναι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε παιδιά και πάλι μαζί αύριο.
1: Ναι.
0: Με τα κορίτσια το πρωί, αργότερα αν τα καταφέρω. Να κατέβω κι εγώ μια βολτίτσα.

0: Α, ήθελα να πω κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες σας άκουσα εδώ για τα μηχανογραφικά.
1: Ναι.
0: Πολύ προσοχή, παιδιά, στα μηχανογραφικά και στις αντιστοιχίες των σχολών για εσάς που θέλετε να πάρετε
1: μεταγραφές. Πολύ σωστά.
0: Λίγο υπόψη και αυτό να το έχετε, γιατί υπάρχουν οικογένειες που ένα παιδί εδώ και το άλλο ένα στη Δύση και ένα στην Ανατολή.
1: Ναι. Πρέπει να δείτε ποια σχολεία αντιστοιχεί.
0: Αν θέλετε να είναι τα παιδιά σας μαζί και τα λοιπά, πολύ προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και στις αντιστοιχίες των σχολών του μηχανογραφικού.
1: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχουν πλέον και ειδικοί. Υπάρχουν και ειδικοί στα σχολεία μας, οπότε μας είπε και η κυρία Βανέρη ότι οι καθηγητές των παιδιών θα είναι όλοι εκεί. Μπορούν να πηγαίνουν και στο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο γραφείο του τα παιδιά. Οπότε για ό,τι τέτοιο, όσοι έχετε έτσι λίγο περίεργες υποθέσεις και δεν είστε αέρα πατέρα όπου δηλώσουμε, κάντε λίγο την έρευνά σας προηγουμένως, γιατί αυτό που λέει ο Φάδερ είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να έχετε ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη και να θέλετε να πάει και το άλλο σας το παιδί εκεί, αλλά δεν την πιάνει, θα πάει αλλού. Πρέπει να δείτε αν αυτή η σχολή αλλού και της Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμες για μεταγραφή. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπορείς να πας από τη μία σχολή στην άλλη και αν δεν κάνω λάθος είναι η απόκληση στα μόρια και ίσως και κάποια άλλα κριτήρια. Τέλος πάντων, να τα προσέχετε αυτά.

0: είδα και πρωθυπουργό εκεί σύνοδο που σε έλεγα.
1: Ναι.
0: Τώρα διαβάζω κάτι δημοσιεύματα ότι όταν κατέβηκε ο πρωθυπουργός, παιδί μου, να πάει και αυτό στο Λευκό Παλάτι.
1: Ναι.
0: Τον υποδέχτηκε, λέει, εκεί η μπάντα των. Των Τούρκων, τέλος πάντων, στην υποδοχή.
1: Τεμενάδες.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Με το εμβατήριο που καλεί σε συντριβή του εχθρού.
1: Ωραία, ρε. Καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει και αυτό. Με είμαι McDonald's, slow it down. Πάμε για το διάλειμμα, παιδιά. Πάμε για το φινάλε. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για αύριο.
1: Α, ξέχασα να σου πω ότι έχεις περαστικά από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Μπα. Πού με βρήκες, ε? Βρήκε ο.
1: Λοιπόν, ετοιμάζω μεταγραφή, άμα δεν κατέβεις.
0: Αλήθεια.
1: Θα φέρω τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για εκπομπή. Του το έχω ζητήσει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Τελειώνει κάτι γυρίσματα τώρα με την ταξιδιωτική, λέει, και θα το δει. Να ξέρεις. Ή εσύ θα είσαι ή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Αποφάσισε.
0: Άντε να σε δω. Φεύγεις για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, λέει, να παίρνει.
1: Όχι.
0: Μεταγραφή.
1: Όχι. Εσύ. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παίρνει εδώ, δεν κατάλαβες. Πρέπει να ξυλωθείς.
0: Αν θα έρθει εδώ ο Γρηγόρης.
1: Τον παίρνουμε για εκπομπή.
0: Αυτό είναι τέλεια νέα.
1: Ή εσύ θα είσαι γι' αυτός όμως. Αποφάσισε.
0: Είναι ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης δεν είναι.
0: Ναι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Από

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: What's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Buzica.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey,

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jason Derulo, Gabri Ponte με Giovanotti και Stray Kids. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Fade και Hellwear.

ανατολίτικο στυλ του ήταν το Hell West στο New Music Show και αφού η αρχική έκδοση του Mi Chico έγινε viral, ο Jason Derulo είναι χάρη τον δημιουργό του, τον DJ Goja. Άρχισαν να μιλάνε για μουσική παραγωγή και μετά από τις πρώτες συζητήσεις πρότεινε στον Derulo να κάνουν μια νέα βερσιόν μαζί. Ο Μαντανός στο TikTok δεν έχασε βέβαια την ευκαιρία και είπε ναι.

0: και ένα Σπάιρο, νέο hit, νέα επιτυχία, Material Lover στο New Music Show. Και πάω τώρα στο DNA, το οποίο δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά η συνάντηση δύο κόσμων που έχουν διαμορφώσει βαθιά την ιταλική μουσική τα τελευταία 30 χρόνια. Μια φυσική συνεργασία βέβαια που φαινόταν προορισμένη να συμβεί. Από τη μία πλευρά ο Γκάμπρι Πόντε, ο πιο δημοφιλής Ιταλός DJ στον κόσμο και ο πρώτος που γέμισε το στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο. Απ' την άλλη ο Τζοβανότη, ο πρωτοπόρος Ιταλός δημιουργός που επαναπροσδιορίσε πρώτα τους urban ήχους και στη συνέχεια την pop στη χώρα του. Είναι ένας αγαπημένος hitmaker εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η συνεργασία των δύο μεγάλων Ιταλών μουσικών έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey everyone, this is Gabri Ponte and you're listening to my latest track.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. I just wanna dance a little bit closer.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Rebel.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
18: Γιάννη Μπουτζίκας.
19: New Music Show.
20: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το καλοκαιρινό σύγκλου του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy. Και μετά από σχεδόν 10 χρόνια μακριά από το στούντιο και χωρίς καμία κυκλοφορία, ένας από τους πιο γνωστούς DJs από το Βέλγιο επέστρεψε. Ο DJ Rebel αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για να αντιμετωπίσει μια σειρά από προσωπικές προκλήσεις. Παλεύοντας με την επαγγελματική εξουθένωση και την απώλεια δημιουργικής έμπνευσης, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία. Τώρα όμως επέστρεψε και το νέο του single Lie to You. Είναι βασισμένο στο soul pop anthem των Charles & Eddie από το 1992. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Νέο viral hit, Έμιν και Τζόνι στο Fireplace. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Lock Up People του Σακ Νοέλ ήταν μία από τις πιο απρόσμενες μεγάλες επιτυχίες στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Η Εστέρα Σαρίτα είναι στα φωνητικά και την συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα στούντιο. Εκεί την ρώτησε αν θα ήθελε να τραγουδήσει μερικά λόγια και αυτή το έκανε. Μετά από αυτό δεν ξανασυναντήθηκαν λόγω διαφορετικής ζωής, αφού αυτή εργαζόταν σαν σερβιτόρα. Όταν όμως ο Σακ Νοέλ τελείωσε το track και τον έβασε στο YouTube, ήρθαν ξανά σε επικοινωνία μέσω Facebook. Όταν κυκλοφόρησε το Lock Up People, έκανε ντεμπούτο απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία. Στην χώρα μας είχε βγει και μία fan version, η οποία είχε κρατήσει το beat της αυθεντικής έκδοσης, αλλά στα φωνητικά η κοπέλα τραγουδίσε στην γλώσσα μας όλη μέρα, όλη νύχτα. Το Lock Up People λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από

0: you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γκλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλη Νικολάου, Ρουλά Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Σινόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
6: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρνινταντ φον Ζέπελιν. Από πού το ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλοιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφι Κραφ κέρδισε τον έκτο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Antennas Radio.
11: Music and Stars with Michael.
10: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά

μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουζίκας και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες και το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Milky, και το remix του David Guetta στο Just the Way You Are. Και βέβαια σας θυμίζει Stardust και Music Sounds Better With You. Και πάω τώρα στους Stray Kids, οι οποίοι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα K-pop groups της νέας γενιάς. Γνωστοί για το ότι γράφουν και παράγουν σχεδόν όλη τη μουσική τους οι ίδιοι. Έχουν χτίσει ένα τεράστιο διεθνές fan base και θεωρείται από τα πιο βασικά ονόματα που έφεραν την K-pop σε παγκόσμιο στάδιο επίπεδο. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα τραγούδι που αποτυπώνει αυτή τη φιλοδοξία και την ορμή του συγκροτήματος. Τα επερχόμενα shows τους στα τέλη Αυγούστου στο Τόκιο αναμένονται να σηματοδοτήσουν ένα ορόσημο για το group, καθώς πρόκειται να γίνει το πρώτο ανδρικό project από το εξωτερικό που θα πραγματοποιήσει συναυλία στο εθνικό στάδιο της πόλης. Τα 7 shows που ανακοίνωσαν προβλέπεται να προσελκύσουν σχεδόν 400.000 θεατές. Αυτό είναι το νέο σύγκλι, το Stray Kids Run It, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα. I heard you're leaving now.

Ήταν ο Ντάτι με το Take Me There και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Για αυτή την εβδομάδα σας έχω Sunset Anthems και ένα από αυτά ανήκει στον Nacho Sotomayor, ο οποίος είναι ένα από τα μοναδικά ονόματα στην παγκόσμια δισκογραφία που ακούμε κάθε καλοκαίρι σε οποιαδήποτε beach bar και να βρεθούμε. Είναι γνωστός ως ο θρύλος της ηλεκτρονικής ambient χάρη στην ανεπανάληπτη σειρά των έργων του La Roca. Από τις πολύ αγαπημένες δημιουργίες του είναι χωρίς καμία αμφιβολία το υπέροχο I Don't Care, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο La Roca 4 και στα φωνητικά είναι η Joanna Rubio. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης και ήταν ο Weekend με το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Μαλακάσα η πρώτη μέρα του Rockway Festival εκείνης της χρονιάς. Το φεστιβάλ διήρκησε 3 μέρες και εμφανίστηκαν αρκετά ονόματα τόσο από την rock όσο και από την metal. Την πρώτη μέρα λοιπόν headliners στην Terra Stage ήταν οι Offspring. Πιο πριν όμως ανέβηκαν στη σκηνή οι Gossip. Εκείνη την περίοδο είχαν αρχίσει να κάνουν θόρυβο παγκοσμίως με το Standing in the Way of Control, ενώ λίγους μήνες μετά ακολούθησε το mega hit Heavy Cross που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Raimondo, νέο single Location στο New Music Show και παρουσίασε Audio Soul, ένα ντουο παραγωγών από την Πολωνία με αρκετές επιτυχίες στη χώρα τους. Μάλιστα, το τραγούδι τους Missing ήταν υποψήφιο για Hit of the Year σε δύο από τα πιο σημαντικά ραδιόφωνα στη χώρα τους. Τώρα επέστρεψαν με το Promise, ένα track εμπνευσμένο από τον χορό με μια χαρακτηριστική γυναικεία φωνή που καθοδηγεί ολόκληρο το track από τα πρώτα και όλα δευτερόλεπτα. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλή

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936.
11: Stay tuned.
12: Antennas FM 93,6.

0: FM 94,6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Νευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2
9: 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
11: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
10: στιβαρές πόρτες,
11: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
10: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
11: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nico.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
11: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
2: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Αντένες Radio.
3: Music and Stars with Michael.
2: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγοί των εκδηλώσεων: Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακριγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Τρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Ίνα και Ήλη Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα, του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο, στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Δύο, στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
4: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
3: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλοιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφι Κραφ κέρδισε τον 6ο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες. Και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαωσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6. If you don't like something...

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.